936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.

93 και 6. Αντένες FM.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Βρε καλό στο κορίτσι.
2: Βρε καλό στο αγόρι που παραλίγο να μην ερχότανε σήμερα.
1: Και τραυματισμένος και πονεμένος, αλλά δύο στην τιμή του ενός. Φίλε Ελλάδα, δεν χάνετε με τίποτα.
2: Με τίποτα όμως.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα. 8 σήμερα, ε.
2: 8.
1: Μια χαρά. Δύο στην τιμή του ενός με
2: Ηλία Ξινόπουλο και Άννα Κουβαρά.
1: Εγώ προτιμώ Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξινόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα, όπως πάντοτε, ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
2: Έχουμε μαζί μας και τη Βασιλεία Πέτρου, όπως πάντα.
1: Όπως πάντα.
2: Είμαστε ομαδάρα, δεν είμαστε επεξεγέλασε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφορά, είναι αλήθεια. Αν και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν πολιτική είδηση, αλλά δεν είναι.
0: Καλέ. Δεν μου λες Instagram, έχεις?
1: Έχω.
0: Και εγώ έχω και δεν σε ενοχλεί που κάθε λίγο και λιγάκι ντλίντλον, ντλίντλον.
1: Αν με ενοχλεί, ντλίντλον, πάρε και τόνα, πάρε και τ' άλλο. Να το τηλέφωνο στον τοίχο.
0: Πρόσεχε τώρα, και όσες και όσοι έχετε Instagram, έρχεται ανασχεδιασμός.
1: Α.
0: Η νέα έκδοση λοιπόν θα έχει την αρχική καρτέλα,
1: ναι,
0: με τα stories στην κορυφή πάντα, εντάξει. Αλλά το κύριο σώμα της οθόνης, λέει, ξεκινά απευθείας με κάθε τα βίντεο.
1: Α, ωραία.
0: Τα reels γίνονται βασικό περιεχόμενο. Το Instagram βάζει και νέα παραμετροποιήσιμη καρτέλα. Τι σημαίνει αυτό? Όπου εκεί θα μπορείς πλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αν θέλεις να επιλέξεις και να βλέπεις μόνο αναρτήσεις από άτομα που ακολουθείς.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Περιεχόμενο μόνο από στενούς φίλους.
1: Σωστό.
0: Μια ροή που εξαιρεί εντελώς τα reels για όσους θέλουν μόνο φωτογραφίες.
1: Ολόσωστο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το βρίσκω εξαιρετικό, μπράβο τους.
0: Μάλιστα. Και σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Δηλαδή να το κάνεις όπως θες εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω εσένα και τον Γιώργο Ακόπουλο στο Instagram, ας πούμε.
1: Δεν γουστάρω. Λέμε τώρα που λέμε τυχαίο παράδειγμα.
0: Εντάξει.
1: Απλά
0: θα
1: Ηλία, θα μου δείξεις εσύ πώς θα το κάνω, γιατί είμαι πολύ κακή σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θα εγκατασταθεί μόνο του, θα σου δίνει.
1: Θα μου δίνει μόνο τις επιλογές.
0: Στις ρυθμίσεις. Θες αυτό, θες εκείνο, θες το άλλο. Πατάς εσύ, τσικ, τσικ, τσικ, και ό,τι θες το διαλέγεις.
1: Μέχρι εκεί φτάνω.
0: Μπράβο.

0: Λέγα θα σε φτιάξω τώρα.
1: Εμένα όταν μου μιλάς για παγωτό με φτιάχνεις όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ντοντουρμά, you know?
1: I don't know.
0: Ντοντουρμά?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε.
1: Τι έχω χάσει, Ηλία, με ανησυχείς.
0: Ντοντουρμά στα τουρκικά είναι παγωτό.
1: Α!
0: Είναι παγωτό τουρκικό που δεν λιώνει, λέει.
1: Α, αυτό είναι το καλύτερο. Ξεκινάς το πρωί.
0: Μια χαρά. Πρόσεξε, η βάση του είναι το καϊμάκι.
1: Ωραίο. Εντάξει. Το καϊμάκι το τουρκικό.
0: Λέει βράζουνε γάλα νερό βουβαλού. Όχι ό,τι και ό,τι. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω και εγώ έναν
0: ώρες,
1: στον κήπο.
0: Μέχρι να γίνει μια βελούδινη κρέμα. Όταν κρυώσει μετά την κόβουν με το μαχαίρι. Πάντα το καϊμάκι έτσι. Ναι. Και το σερβίρουν ως λιχουδιά. Εκεί τώρα οι Τούρκοι παλιά άρχισαν να βάζουνε πάγο
1: στο καϊμάκι.
0: Στο καϊμάκι.
1: Α.
0: Το οποίο είχε σιγά σιγά αρχίσει να μετατρέπεται σε παγωτό.
1: Α.
0: Έτσι δημιούργησαν τον πρόγνωμο του σημερινού ντοντουρμά.
1: Και τι γεύση έχει, μόνο καϊμάκι έχει αυτό?
0: Μαστίχα χείου. Για να έχει καϊμάκι θες μαστίχα χείου.
1: Σιγά μη δεν είχαν πάρει οι Τούρκοι κάτι ελληνικό. Γιατί τη μαστίχα χείου που τη βρήκαν ακριβώς.
0: Άλλη μόνο τώρα. Και σαλέπι.
1: Α, ωραίο.
0: Όλα αυτά λοιπόν μετά έφτιαξαν αυτό το υπέροχο παγωτό. Επειδή μέσα έχει μαστίχα χείου και σαλέπι, δεν λιώνει.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Σε βλέπω να τα λες, δεν σε βλέπω να φέρνεις.
0: Υπομονή.
1: Γίνονται ανησυχία μου.
0: Υπομονή.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό. Έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βυσιγότοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια. Ναι. Και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στο δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το φεστιβάλ των αυλών. Όχι που παίζουμε τους αυλούς. Τις αυλές.
0: Okay. The yards.
1: The yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά. Μάλιστα. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για
0: Όχι,
1: να πεις κάτι.
0: Καλά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν θες
0: πλάκα
1: να πεις αυτό.
0: Έχουνε.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκια έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά τώρα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, εντός στουντίου, παρακαλώ, γεια σου.
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς την.
2: Μία ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς 8 λοφιοφόροι ύβηδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο. Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Γνωστοί στην Ιαπωνία ως τόκι, οι λοφιοφόροι ύβηδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλωρόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χακούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση. Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ύβης της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση. Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δόρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στη Νότια Κορέα, όπου το είδος είχε επίσης εξαφανιστεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και είδη που θεωρούνται χαμένα μπορούν να επιστρέψουν στη φύση. Και η είδηση έρχεται από το PETMU.
1: Τέλεια.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα
0: Χάλεκα.
1: Κέσα και τα λοιπά, και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζα ρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει.
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Λοιπόν, μη γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα.
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της. Απαπα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
2: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
4: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Αντένες FM 93,6.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είδες, πέρασε γρήγορα η πρώτη ώρα, φτάσαμε στη δεύτερη, ε?
1: Είμαστε ακόμα εδώ, Ηλία.
0: Είμαστε ακόμα εδώ. 2 σεντιμήτρο ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας για άλλη μία ώρα. Και 2 στην τιμή του ενός, 8 του μηνός, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: έτοιμη.
0: Να πούμε άλλη μια φορά καλή εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έτοιμη. Πάμε.

0: λοιπόν, αυτόν τον καλλιτέχνη, και δεν είναι ο μόνος βέβαια, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που εντός εισαγωγικών παλί, ας το πούμε.
1: Το ξέρανε.
0: Το ξέρουν και το γουστάρουν.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι διαχρονικός.
1: Έτσι. Και τον έχουν δει, όπως μερικοί ονόματα δεν λέμε, live.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Άλλη μόνο.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν σαν σήμερα για το 2003, mm-hmm. όπου ο μεγάλος David Bowie mm-hmm. έγραψε ιστορία ξανά, mm-hmm. καθώς έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μια συναυλία δηλαδή που μεταδόθηκε μέσω βοδορυφόρου σε 21 κινηματογράφους, παρακαλώ,
0: σωστό.
1: Του κόσμου, και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα και να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις, φίλοι.
0: Αμέ.
1: Η δικιά σου ποια θα ήταν?
0: Η δικιά μου?
1: Ναι.
0: Για τον David Bowie?
1: Ναι.
0: Το Heroes.
1: Έγινε.
0: Το ακούμε.

0: Μιλάμε σοβαρά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Μεγάλο πρόβλημα, γιατί εντάξει ρε φίλε, ένα σπιτάκι, αν δεν έχεις εσύ.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να έχεις, ας πούμε, τα δέοντα, ας το πούμε, να το νοικιάζεις για να μπορείς να ζεις.
1: Και όταν λέω παντού, δεν εννοώ όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παντού. Παντού, παντού. Έχουν φτάσει στο Θεό τα ενίκια, έτσι.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά τώρα, ναι, έχουν φτάσει στο Θεό, παιδιά. Τι θα έλεγες τώρα να μιλήσουμε για ένα διαμέρισμα το οποίο είναι διάσημο?
1: Για πες.
0: Είναι το σπίτι, το διαμέρισμα της Μόνικα από τα Φιλαράκια.
1: Α, τέλειο.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Μα νομίζω υπάρχει αυτό το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό το κτίριο.
1: Το απ' έξω δηλαδή.
0: Και το απ' έξω και το από μέσα. Μόνο που στα Φιλαράκια το χρησιμοποιούσαν στα γυρίσματα μόνο το απ' έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί το μέσα ήταν στούντιο.
1: Ήταν στούντιο, έτσι. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου πεις πόσο νοικιάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το διαμέρισμα?
1: Πόσο
0: το οποίο δεν είναι μεγάλο, έτσι?
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι μικρούλι. Για πες.
1: Πόσο.
0: 8.000 δολάρια το μήνα.
1: 8.000 δολάρια.
0: Σαν να λέμε δηλαδή γύρω στα 6.500 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και που δεν είναι και τίποτα δηλαδή.
1: Καμά, τι συζητάς. Άσε που δεν έχει ασαντσέρ. Α, όχι, είχε ασαντσέρ.
0: Είχε. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν πάμε Νέα Υόρκη,
0: λέει.
1: Κάπου αλλού θα με πας.
0: Όχι. Λοιπόν, τα Φιλαράκια.
1: Τα Φιλαράκια.
0: Για να βγάλεις αυτό το ενίκιο πρέπει να έχεις πολλά Φιλαράκια.
1: Και να στα δίνουν.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία.

0: πες.
1: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν την περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Οκ. Okay.
1: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα σκάφος, να μην το πω πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
0: Ξέρω εγώ.
1: 138 μέτρα είναι.
0: Εντάξει, μια βαλκούλα είναι.
1: Α, okay. Μπράβο. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόν ομορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι, έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούνε, δεν ξέρω. Κάποιος του σπάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη. Τι υποβρύχιο φωτισμό, τι μη στα συζητάω τώρα. Αυτά το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
0: η συντήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς τα βγάζει?
1: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και από αλλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μήπως και κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
0: Για 138 μέτρα γιο.
1: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα κάνουμε. Τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει.

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε έναν καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και έτσι είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω,
1: όντως,
0: από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτης τα ντουέτα. Mm-hmm. Έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη.
1: Oh.
0: Έτσι. Και είναι το Perfect, το
1: γνωστό. Το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide. Mm. Η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Ανδρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι,
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Είμαι όλα αυτιά.

0: Δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα παζλ που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια
1: από,
0: είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Λία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Τρίτη, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά, τα λέμε.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
3: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
11: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
15: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
16: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μόλις Τρίτη. Είναι το 8ο πρωινό του Σεπτεμβρίου. Είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη εξωτική μας Καλλιθέα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Φτάνουμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι από εβδομάδα 9 ραδιοφωνική σεζόν μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μην πάμε με τα σχόλια, ξέρετε. Για την επικοινωνία μας 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email. Να πάρουν και σήμερα φωτιά. Πρώτες καλημέρες από ό,τι βλέπω εδώ. Παυλάρας μου από δρόμο σχίζει τους δρόμους και σήμερα.

Καλημέρα στο Στράτο. Μεγάλη μέρα σήμερα βέβαια. 8 Σεπτεμβρίου είναι τα γενέθλια της Παναγίας, της πιο γλυκιάς μητέρας, της Παναγίας μας που σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι πάντοτε κοντά μας. Τι λέει ο Στράτος? Έχε μας υπό τη σκέπη σου και χάρισε υγεία και δύναμη σε όλους μας. Είναι αυτό που εύχομαι, γλυκιά μας Παναγιά. Ορίστε, Παναγιά, βοήθειά μας. Χρόνια πολλά σήμερα. Queen, Crazy Little Thing, Call It Love. Έτσι ξεκινάμε. Κοριτσάκι, πού είναι σήμερα το σουρεκάκι? Τι έγινε? Χαιρετώ την αγαπημένη.

0: Ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτήσαμε ένα ζεστό χειροκρότημα. Τη μία και μοναδική Χελένα Νατμπαχά. Η οποία μας ήρθε πάρα πολύ fitness και με μπουφάν. Τι γίνεται ρε Ελένα?
1: Αυτό είναι το πρωί, έχει ψύχρα.
0: Καλά, παιδί μου.
1: Έχει ψύχρα το μπουφάν.
0: Έλα ρε, έχει ψύχρα.
1: Συγκρύω ρε εκεί.
0: Άντε ρε τώρα.
1: Άι, τι λέει, δεν έχει βγει καμιά φορά παιδιά από το σπίτι τέτοια ώρα.
0: Σιγά.
1: Κάτσε αν έβγα για την ανηφόρα τώρα.
0: Α, δεν και έβγες και ανηφόρα.
1: Υπεροξυγωνωθεί το σύστημα.
0: Και γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο τον πατέρα να έρθει κάτω και να σε παραλάβει?
1: Και ποιος θα έκανε έναρξη τούτης εδώ της εκπομπής? Φιλά της κυρίας, κυρίες και κύριοι, παρέα μέχρι το μεσημέρι.
0: Θα χαιρετήσω τον driver.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλή εκπομπή με υγεία. Πώς περάσατε χθες Αργύρη? Και τι αναμένουμε σήμερα? Σήμερα θα ανέβω μια βόλτα τα απογεύματα.
1: Να πας.
0: Εντάξει, να το ξέρεις αυτό. Το μεσημεράκι, θα δω. Πάμε και με τους αγαπημένους μου χορηγούς.
1: Με αγκίστρα θα ξεκινήσω σήμερα.
0: Όπα.
1: Πεινασμένη ήρθα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όπα η Έλενα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρα. Έτσι θα ξεκινήσουμε την ημέρα για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλα βράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή, τώρα που είναι ακόμα καλοκαιράκι, έτσι. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά. Πείτε του για κάποιο λόγο δεν θέλετε να βγείτε από το σπίτι. Θέλετε να έρθουν στο σπίτι σας τα παιδιά και τα ψαράκια σας. Λοιπόν, καλείτε 29747 ή μπαίνετε σε όλες τις εφαρμογές, η Food, Box, Walt. Για όσους δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, 29747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε και θέση εργασίας στο Αγκίστρι. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, επίσης μπορείτε να καλείτε καθημερινά στο 29747.
0: Λίγο του Μακ,
1: νομίζω
0: πρέπει να είναι από το διασημότερο άλμπουμ του Rumours.

0: Τι λέει κάτω η πόλη, Έλενα? Κυκλοφορεί κόσμος.
1: Κοίταξε, τώρα η πόλη πιάνει δουλειά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Πιάνει δουλειά η πόλη.
1: Πήγαιναν όλες τις δουλειές τους.
0: Κανένα σκάψιμο πουθενά, έχουμε καμία ταλαιπωρία?
1: Δεν είδα. Εντάξει, δεν πέρασε για πολλά σημεία, ρε άνθρωπε.
0: Πού περπατάς?
1: Εγώ εκεί, εδώ στα κοντά, στη γειτονιά μας. Την ευρύτερη.
0: Γύρω-γύρω την Καλυθέα κάνεις?
1: Όχι, γύρω-γύρω την Καλυθέα, μέχρι τα Φανάρια και κατά εκεί.
0: Α, Γράμμου και λίγο κάτω και λίγο Αθανασίου Διάκου. Μάλιστα, ωραία.
1: Όχι, Αθανασίου Διάκου, τι δουλειά έχω?
0: Λέω μήπως πας και από κάτω να αλλάξεις λίγο.
1: Τι λες καλά, αυτή τη δουλειά θα κάνω. Βιαζόμουν να έρθω εδώ, έτρεχα. Θα κάνω και βόλτες στην Αθανασίου Διάκου.
0: Και έχασες θερμίδες τώρα, Έλενα?
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχασες θερμίδες. Έκανα τη γυμναστική μου την
0: πρωινή. Μάλιστα, πρωινή.
1: Θα έχασα θερμίδες.
0: Δεν κάνεις χεράκια πάνω, κάτω και τα λοιπά, έτσι, αυτή τη σουηδική που λέγαμε παλιά στο δημοτικό? Σουηδική γυμναστική, διαβάζετε. Δεν ξέρω, πάντως η γυμναστική έγινε μόδα,
1: μόδα.
0: Και γενικά
1: γυμναστική,
0: ο τρόπος
1: είναι
0: γυμνός,
1: κάτι πάρα πολύ καλό, μας κάνει όλους καλό, πρέπει να την εντάξουμε στη ζωή μας. Ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που του αρέσει και του ταιριάζει. Υπάρχουν άπειρα είδη, υπάρχουν οι κλασικοί γυμναστικοί, τα γυμναστήρια, υπάρχουν
0: τα υπαίθρια γυμναστήρια,
1: τα αθλήματα,
0: η καλλικρατική γυμναστική.
1: Βεβαίως. Καλλισθενική, τι καλλικρατική, τι είναι, δήμος?
0: Καλλισθενική, και να μ' ακούσει τώρα ο μπράδερ, όχι Παναγία. Έλα, δεν μυρίζεις κάτι σήμερα εδώ πέρα, δεν μυρίζεις κάτι? Άρωμα θερμαϊκού, δεν μυρίζεις κάτι στο σταθμό?
1: Από σένα. Αυτή η ψαρίλα που σένα ήταν. Πώς τα πέρασες, ρε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πού σε πήγε ο brother?
0: Πουθενά, μόλις πήγα να τον παραλάβω, φύγαμε αμέσως. Δηλαδή δεν μπορούσα να καθίσω ούτε 5 λεπτά. Άντε κάθισα 10. Θα πιω ένα νερό. Συγχαρητήρια για την Ηρακλάρα, ρε παιδιά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τι γίνεται η Ηρακλάρα φέτος? Τα πάει πολύ καλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Καλά, σε πρώτο αγώνα τα πήγαμε καλά, μην χαίρομαι.
0: Κοίταξε, στον πρώτο αγώνα δεν τα πήγατε καλά, αλλά τώρα εκτός έδρας, διπλό. Διπλό, Και φίλαθλοι είδα του.
1: Εκτός έδρας παίζουμε καλύτερα.
0: Εκτός έδρας. Ποια έχετε έδρα φέτος, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχετε έδρα φέτος.
1: Δεν έχουμε καμία έδρα. Αν εξάρτητη ραδάκια, δεν ανάρχεια. Δεν έχουμε έδρα.
0: Φιλ Κόλινς. Another
1: σήμερα,
0: day in paradise in here in Castoria.
1: In Castoria τι είναι?
0: Ε?
1: In Castoria τι είναι?
0: In Castoria, λέω.
1: Α, in Castoria, κύριε Λέξη. Τι θα έχουμε σήμερα?
0: Να σου πω την αλήθεια, το μυαλό μου ήταν στη συμπρωτεύουσα και δεν είχα το μυαλό μου καθόλου τι θα έχουμε σήμερα.
1: Καλά.
0: Οπότε ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Κοίταξε, μη με πιέζεις. Δεν είμαι άνθρωπος της πίεσης. Όταν λειτουργώ υποποίηση, δεν μπορεί να λειτουργήσω.
1: Ποιος πίεσε?
0: Τι έχουμε, δεν ξέρω τι έχουμε, περίμενε.
1: Μα τι φυσικό είναι, δηλαδή.
0: Αυτά θα μου τα ρωτάς από την επόμενη εβδομάδα που θα μπούμε στη νέα καλοκαιρινό. Ακόμα είμαστε summer edition.
1: Μη σε ρωτήσω την άλλη εβδομάδα όμως και μου πεις τα ίδια.
0: Όχι, κάνω εγώ τέτοια πράγματα.

0: Θες να πάρω μια γραμμούλα, Ελενάκη, πριν ναι. πάμε χορηγούς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πριν πάτε για χορηγούς.
0: Α, τσαμπιολίκη έχουμε απόψε. Κοίταξε να δεις.
1: Λοιπόν,
0: ναι, έχει πολύ ωραίο πανηγύρι στο παλιό Κοσταράζι.
1: Μια χαρά.
0: Έχει πολύ ωραίο πανηγύρι στο Χιλιόδεντρο.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ωραίο πανηγύρι Τυχιό.
1: Ωραία.
0: Σε ποιο πανηγύρι θα πας απόψε?
1: Ωραία, εγώ παροτρύνω να πάνε όλοι και στο Κοσταράζι και στο Χιλιόδρο όσο δυνατόν περισσότεροι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν μεριμνήσει στη λογική να βάλουν γιγαντοθόνη. Έχουν μεριμνήσει στη λογική.
0: Έχουν μεριμνήσει.
1: Βέβαια, στο πανηγύρι και να πάνε. Ναι. 8 παρατέταρτο θέλω να θυμίσω ειδικά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: 8 παρατέταρτο αυτή τη φορά δεν είναι στο Μέγκα.
0: Πού είναι?
1: Είναι στο Κοσμοτέ.
0: Γιατί δεν είναι Κοσμοτέ?
2: Ματζέντα, ματζέντα.
0: Α, Ματζέντα TV.
1: Μισό λεπτό. Τα παιχνίδια της Τετάρτης δείχνει το Μέγκα.
0: Δεν είναι Κοσμοτέ, σου λέω, είναι Ματζέντα TV.
1: Είναι Ματζέντα, ό,τι θέλει να είναι, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πώς δεν έχει σημασία. Πάω να πατήσω χθες να δω κανένα Κοσμοτέ.
1: Ναι.
0: Κανέναν αγώνα. Κοιτάω. Στον πίνακα Ματζέντα TV. Όπα λέω, τι είναι εδώ πέρα τώρα. Πώς άλλαξε αυτό το πράγμα?
1: Μας έχουν τρελάνει τώρα.
0: Ματζέντα TV.
1: Εν πάση περιπτώσει, θέλω ας πούμε στην οικογένεια του Ολυμπιακού και σε αυτόν τον παιχταρά που έχουν εκεί τον Γκίλερ, δραστικά το δολοφόνο του Ελκαμπή. Γιατί είναι κρίμα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά δεν πήγε να τον δει κανένας από εσάς, μόνο εμείς πήγαμε. Στείλαμε τον Ναΐ.
1: Πήγε σαν εθνική τέτοιο άνθρωπο. Κολλητή είναι στην εθνική Μαρόκου.
0: Πήγε
1: το μάτι του Μέναν όταν έπαιζε εθνική στο Μουντιάλ. Τι άλλο να.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Εδώ πήγαν κι άλλοι κι άλλοι. Το θέμα
0: οπότε
1: δεν είναι...
0: εσύ, Μπίλαρε, σήμερα βλέπει τη Champions League, δεν πα σε πανηγύρια.
1: Όχι, θα δω το Champions League και μετά θα πάω πιθανόν στο Χιλιόδεντρο.
0: Α, πιθανόν. Κοίταξε, ταιριάζει. 8 παρατέταρτο είναι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, ίσα ίσα θα πας.
1: Εντάξει, μπορεί να φύγω και πιο νωρίς γιατί θα έχουμε κερδίσει στο.
2: Πιστεύουμε ότι θα έχει κρυθεί το παιχνίδι.
1: Οπότε όχι, θα το. Εδώ βλέπουμε προπόνηση στη Σάκη, θα δούμε όλο το παιχνίδι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα να πω καλημέρα.
0: Όχι, περίμενε, Μπίλαρε, έχεις μια υπόσχεση εδώ πέρα. Σήμερα έχω κάτι ωρέξει εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί.
2: Όχι.
1: Εγώ δεν έχω δώσει. Λοιπόν, εγώ.
0: Στείλε από εκείνα τα μπαμπάτσικα τα δικά σου.
2: Μπίλαρε, έχουμε ξεκινήσει δίαιτα, την κατάσταση του αλλού την ξέρεις.
1: Κοίταξε να δεις το ότι δεν στέλνω πράγματα εκεί. Το κάνω για την υγεία σου.
2: Μπράβο.
0: Αμά.
1: Το λέω να το ξέρεις.
0: Αμά ρε Μπίλαρε, μην με σκοτώνεις.
1: Την άλλη φορά σε κέρασα ένα ψαράκι γιατί ήξερα ότι είναι υγιεινό και λαφρύ και έχει πρωτεΐνες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να προσέχεις την υγεία σου, είπαμε.
0: Θα προσέχουμε, τα είπαμε.
2: Όχι, έχει ξεχαστεί αυτός, δεν θυμάται τι έχει περάσει.
0: Μια ζωή την έχουμε, να ξαναζήσουμε μήπως.
1: Όλοι λίγο πολύ περνάμε κάποια θέματα. Σου μιλάω εκ πείρας και εγώ. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Όχι, Παναγία μου. Ζωή είναι αυτή, κύριε Μπίλαρε.
1: Όχι, είναι μια χαρά.
2: Όχι, ζωή είναι το φαΐ.
1: Δίπλα να σε προσέχουν, είναι μια χαρά ζωή.
0: Εντάξει, καλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα ρε Μαντόνα, δώσ' τα όλα. Hang up, λοιπόν, εδώ είμαστε με Μαντόνα και με τους χορηγούς μας, κυρία Έλενα.
2: Ναι.
0: Μαζί μας πάντα και σήμερα.
2: Πάμε και στην Energon, ρε παιδιά. Energon, μελέτες, κατασκευές μαζί μας που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδοπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο, δεν ξεχνιόμαστε. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, φυσικά και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, Φιώτο τον Ίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή παυλαenergon.gr στο σελίδα μας για να δείτε τα πάντα και εκεί. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions and Consulting Engineers. Δεν έχω τελειώσει, καλέ.
0: Α, ναι.
2: Έχω και θέση εργασίας για την Energon.
0: Αλήθεια.

0: Α, μάλιστα. Σ' άρεσε η Μαντόνα, παιδί μου, σ' άρεσε η Μαντόνα. Θες και έναν Έλτον Τζον τώρα σιγά σιγά.
1: Ναι, έκαναν και παρέα αυτοί οι δύο.
0: Κατηφορίζουμε το αγαπημένο μας ημίωρο.
1: Ναι.
0: I'm still standing, εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Να πω κι εγώ καλημέρα στη Μένη και να θυμηθώ ότι σήμερα έχω τα ζώδια τα χτεσινά της Μένης, έτσι, που τα ξέχασα. Όχι τα ξέχασα, δεν τα πρόλαβα δηλαδή. Οπότε τα ζώδια στον κόσμο των ζώων σήμερα από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη Μητέρα, λίγο μετά τις 9.30.
0: Λοιπόν, και μια και έλεγες νωρίτερα για την Energon,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια νέα δράση 12 και κάτι εκατομμυρίων ευρώ,
1: ναι,
0: για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στη Δυτική Μακεδονία.
1: Mm.
0: Επιδότηση έως 100%. Άκουσε με, Έλενα, εσύ που έχεις ταλαιπωρηθεί με τα εξοικονομόγεδα.
1: Εμένα πρέπει να βάλουν πρώτη-πρώτη, κύριε Σαββαμπλέ.
0: Ναι, πρώτη, μπράβο. Επιδότηση έως 100% για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σκάβουν τους δρόμους για αέριο. Εδώ βλέπετε 100%
1: ναι,
0: οι αντλίες θερμότητας.
1: Σκάβουν τους δρόμους για αέριο.
0: Πώς.
1: Σκάβουν τους δρόμους για αέριο. 100% η αντλία θερμότητας.
0: Ακριβώς. Αιτήσεις. Έχω την αίσθηση. Λοιπόν, αιτήσεις από 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ότι τώρα σε 10 μέρες, σε 20 μέρες.
0: Έως 23 Νοεμβρίου.
1: Α, εντάξει, έχω καιρό.
0: Το κάνει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κύριε Σαββαπουλέ, θα σας πω εγώ ότι έχω περάσει με το εξοικονομώ, κύριε Σαββαπουλέ.
0: Βάλτε την πρώτη, έτσι.
1: Άμα του πω, ναι, τι έχω περάσει με το εξοικονομώ, πραγματικά πιστεύω θα με λυπηθεί και θα με βάλει.
0: Άκου τώρα τι προβλέπετε.
1: Ναι.
0: Άκου τι προβλέπετε. Τι χρηματοδοτείτε, μάλλον. Και θέλω να. Όχι, θα βγάλω σήμερα τον Μιχάλη τον Κοζόπουλο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, χρηματοδοτείται ο κεντρικός άξονας της δράσης που είναι η αντικατάσταση του φυστάμενου συστήματος θερμάνσεως με αντλία θερμότητας.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, πάει αυτό. Παρέχεται και η δυνατότητα στους ωφελούμενους να προχωρήσουν και σε πρόσθετες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Δηλαδή,
1: θερμομόνωση.
0: Η υποχρεωτική εγκατάσταση, όπως είπαμε, αντλίας θερμότητας, προαιρετική κάλυψη ζεστού νερού χρήσης.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό.
0: Προαιρετικές παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας.
1: Θερμομόνωση, ναι.
0: Ωραία. Και προαιρετική εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με δυνατότητα εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Αυτό το στο γλυκό,
0: θα βάλουμε και μπαταρίες.
1: Δεν το θέλω αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο.
1: Δεν το θέλω.
0: Καλά, είσαι τρελή.
1: Τι χρήσιμο είναι.
0: Η μπαταρία όταν δεν έχει ήλιο θα πιάνει το αυτό το από κάτω.
1: Ποιο.
0: Θα το έχει το ρεύμα έτοιμο. Κατάλαβε την μπαταρία. Στην μπαταρία.
1: Ποιο ρεύμα.
0: Παιδί μου, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό πρέπει να το βάλει.
1: Πού είναι να το βάλω?
0: Εδώ, κάπου, θα βρούμε έναν τόπο. Λοιπόν, να το έχετε υπό την υποψία σας.
1: Και παρεπιπτόντως, τώρα που το θυμήθηκα.
0: Τι?
1: Η αυλή μου είναι ακόμα χάλια.
0: Α,
1: ωραία,
0: τι να
1: το πω τώρα. Στα συνεργεία που έχουν αναλάβει την αυλή μου.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ που όλο το καλοκαίρι με αφήσετε χωρίς αυλή.
0: Α, μπράβο.
1: Να είστε καλά.
0: Α, μπράβο.
1: Είμαι υπόχρεη.
0: Oh, boy, oh, boy, boy, boy.

0: πιστεύεις.
1: Ναι, και με το σπίτι των συναισθημάτων. Γιατί να, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου, ας πούμε, απέναντι στα παιδιά που με άφησαν χωρίς αυλή όλο το καλοκαίρι.
0: Όχι, με υποσχέθηκαν ότι αυτή τη βδομάδα τελειώνουμε.
1: Καλά, καλά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, για να μην αντιμετωπίζουν και τα παιδάκια σας τέτοια προβλήματα, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το θυμό που νιώθω και τα νεύρα. Θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων, παιδιά. Κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό για την Καστοριά, για τα μικρούλια μας, για τα παιδάκια μας. Η Καστοριά, λοιπόν, αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής

0: ανάπτυξη για παιδιά. Εγώ το έχω προσπεράσει αυτό το στάδιο και γι' αυτό είμαι σε αυτή την κατάσταση. Ένας χώρος μοναδικός λοιπόν στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση αλλά και η σχολική επιτυχία, αλλά θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
1: Ναι,
0: λέω,
1: ναι.
0: Και να ζουν με ψυχική ισορροπία που εγώ δεν την έχω αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε και εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρολών, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο όπου η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στη Καστοριά. Στο σπίτι των συναισθημάτων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο, η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, στις Τρεις Μαρίες τις παλιές, στο μπουντουάρ το παλιό. Σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 24670-22044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram για να μάθετε και περισσότερα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, το σπίτι των συναισθημάτων.
1: Λοιπόν, Γρηγόρης νούμερο ένα περίπτερο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Έλενα και Χρήστο. Καλή Τρίτη, καλή Λαϊκή
0: καλή
1: στην
0: Λαϊκή.
1: Χρούπιστα. Ετοιμάζεται η Χρούπιστα, Παναήρη. Θες να πάω λίγο πανηγύρι σήμερα? Μια και με ρωτούσε τι θα έχουμε σήμερα. Θέλω λίγο να πάω λίγο πανηγύρι, παιδιά. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Ελενακή, εδώ τι λέει ο Γρηγόρης? Λέει ότι πήγε χιλιόδεντρο χθες. Sold out, λέει, χθες το χιλιόδεντρο. Χαιρετίσματα στον Πίλαρο και στην υπόλοιπη παρέα. Οι αεκτζίδες εδώ μαζεύονται.
0: Ναι, ναι, τώρα μαζεύτηκαν.
1: Μαζεύτηκαν, ακριβώς. Λοιπόν, Χρήστος Μαρινέλης, έλα, καλημέρα στα στρατοπεδά μας. Καλημέρα, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βασιλική. Καλημέρα, Μαυροχώρη, και καλή εκπομπή μας εύχεται εδώ. Να είσαι καλά, Βασιλική μου. Ο Στράτος μας στέλνει άρθρο του, το νέο του άρθρο. 8 Σεπτεμβρίου γέννησε υπεραγία Θεοτόκου και κοίταξε πώς το συνδυάζει. Πώς γεννήθηκε σαν σήμερα η Παναγία 8 Σεπτεμβρίου, ρε παιδί μου? Σαν σήμερα γεννήθηκε και η ομάδα της Καστοριάς. Ναι, βεβαίως, ακριβώς. 5 χρόνια, σαν σήμερα 5 χρόνια πριν το 2021.
0: Α, Στράτο, είχα και μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Τι ιδέα?
0: Προχθές τα Super Cup, πώς τα λένε αυτά που έπαιζαν προχθές?
1: Ποια?
0: Την Πολυκάρπη που έπαιζε η Καστοριά.
1: Τα Super Cup, ναι.
0: Γιατί δεν έπαιξε, αφού ήταν κυπελούχος η Καστοριά και πρωταθλήτρια η Καστοριά και ψάχνετε να δείτε με ποιον θα παίξετε, γιατί η Καστοριά δεν έπαιξε με την Καλλιθέα?
1: Κάτσε εδώ τώρα, γιατί ξύνεις πληγές. 5 χρόνια πριν σαν σήμερα η Καλλιθέα έγινε Καστοριά, έτσι να μην το ξεχνάμε. Φέρτε πίσω την Καλλιθέα.
0: Μέγας Αλέξανδρος.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Αντένες 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο τότε είναι σε αυτήν την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 18,5 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουδιν Παπαβασίλειου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
8: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
8: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη.
9: Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
12: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
16: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
17: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
18: Αντένες FM 93,6.
1: Με Σελίν Διόνε, μπράβο σκηνοθέτης. Επιστρέψαμε παιδιά. Νίκος Ολυμπιακάρα εδώ πέρα στέλνει. Νίκος Κωτόπουλος, καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία και πολλά χαμόγελα. Τι βλέπω εδώ, Ολυμπιακάρα, είπα θύρα 7 προς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει. Απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα. Τι είπε, απαγορεύεται να χάσουμε.
0: Απαγορεύεται. Δεν
1: γιατί
0: επιτρέπεται.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα στο σύμπαν, όπως λέει η Τυρεύτα στη συνέχεια.
1: Απαγορεύεται, άκου τι είπε η Θύρα 7, παιδιά, να χάσουμε το πρωτάθλημα. Δια νόμο κιόλας. Και αν δεν επιβληθεί ο νόμος, θα καλέσω και στρατιωτικό νόμο. Απαγορεύεται να χάσει ο θρύλος το πρωτάθλημα, παιδιά. Είναι νόμος αυτό. Τότε οι άλλοι γιατί παίζουμε, δηλαδή.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Α, ναι. Λες, μπράβο. Πολύ ωραία άποψη. Τι να πούμε κι εμείς.
0: Καλά εσείς, είστε καλύτερα.
1: Εμείς έτσι πως πάει ο νόμος, απαγορεύεται να πάρουμε πρωτάθλημα. Εσύ το καλό σας από εδώ. Δεν πέρασε παρατήρητη, γιατί έχουμε δεν θέλει να κύριε, έτσι. Δεν πέρασε παρατήρητη η Μαρέβα Γραμπόφσκι.
0: Δεν ωραία.
1: Σκέτη Καλονή. Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Να μπω να δω.
1: Με εντυπωσιακό μαύρο κουστούμι.
0: Μαρέβα Βεθ.
1: Να... Μαρέβα Βεθ, μαύρο κουστούμι. Μαύρο κουστούμι.
0: Δεν το βλέπω με άσπρο.
1: Λέει, τι με άσπρο την είδε.
0: Άμα γράψω Μαρέβα Βεθ. Α, περίμενε.
1: Ναι, ρε, ένα μισό λεπτό. Με το μαύρο το κουστούμι και το γαλάζιο το πουκάμισο από μέσα.
0: Εγώ πάντως εδώ τη βλέπω. Α, το είναι 2018. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Καλά, εδώ μιλάμε για φρέσκα κουλούρια τώρα. Εδώ μιλάμε για ΔΕΘ 2026. 2K26.
0: Εντάξει, τη βλέπω και εμένα μαύρο.
1: Α, πλέξεις. Μπράβο. Είναι πραγματική Καλονή. Ε, βλέπεις. Αυτά τα βλέπετε.
0: Διάφορο.
1: Η πρώτη κυρία της χώρας.
0: Την έχω δει και με καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Λέει εντυπωσίας, τι να σου πω τώρα.
0: Τι διάφορο μου πάνε.
1: Τι εγώ σου διαβάζω τα ρεπορτάζ των...
0: Και εγώ σου λέω το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, εντάξει, ωραία, ωραία.

0: πρόσεξε να δεις τώρα. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουμε την αντιπολίτευση η Έλληνα. Έχουμε ναι. και τους δικούς μας δηλαδή. Κατάλαβες.
1: Τι έπαθαν οι δικοί
0: σας. Εσύ η Κουσιόνη, η νύφη μας.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα τώρα πια.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: έφυγε από το Sky
1: ναι, ναι.
0: και πήγε στον Αντένα. Και με το που πήγε στον Αντένα και πάτησε το πόδι της εκεί, άκου τι λέει τώρα εδώ. Άκου τι λέει τώρα εδώ. Άκου, άκου, άκου.
2: Ακούω αυτές τις συμφωνίες κυρίων. Αναφέρθηκε σε αυτές ο Πρωθυπουργός. Και αναρωτιέμαι στα αλήθεια, το αν θα βγάλει ένας πολίτης του μήνα εναπόκειται στην καλή διάθεση του εκάστοτε αντισυμβαλόμενου σε μια συμφωνία, αν θα φανεί ως ο κύριος πρέπει ή όχι.
3: Πάντως για να ολοκληρώ.
0: Όχι, μισό λεπτάκι κύριε Κοσιόνη. Σας πήγαμε στον Αντένα για να λέτε αυτά τα πράγματα.
1: Μαζί με Χατζηνικολάου,
0: Μαζί με Χατζηνικολάου.
1: Δεν τους έχω δει ακόμα, θα τους δω όμως τώρα που το θυμήθηκα γιατί μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός.
0: Μη χειρότερα. Λοιπόν, μην την ξαναβάζεις, άντε.
4: Καλημέρα σας. Μάθε μπαλίτσα αγόρι μου που έλεγε και ο Αλέφαντος. Δεν μπορεί να ξέρεις εσύ από ποδόσφαιρο περισσότερο από μένα, κύριε Χρήστο.
0: Φέρετε μας πίσω την Καλυθέα.
1: Καλημέρα σας. Μέγας Αλέξανδρος, Μέγας Αλέξανδρος.
0: Πότε θα ξαναδούμε στη ζωή μας το κίτρινο και το μπλε. Έτσι θα λέμε τώρα. Θα κοιτάμε για λίγο καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Όχι, θα μπορούσε να το φανταστείς. Τώρα δεν μπορώ να το χωνέψω, Ελληνάκι. Σία Κοσιόνι κατά Μητσοτάκι. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Σε κάνω.
0: Χειρότερα Παναγία μου. Έχω χαζέψει όλοι.
1: Λοιπόν.
5: Looking for the summer.
1: Summer.
0: Τι έγινε.
1: Να πάω λίγο αβοκάντο εγώ.
0: Ω, βέβαια.
1: Ω, βέβαια. Γιατί θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, φυσικά. Αλλά δεν θα πάμε μόνο για αυτά στο αβοκάντο, στο αγαπημένο μας σοβαροπαντοπολείο. Θα πάμε και για τα σνακ μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Και το λέω και σε εσάς τους γονείς, δεν είδαμε τις ώρες των αγιασμών, ρε φάδερ.
0: Α, θα σας τις πω τώρα.
1: Λοιπόν. Το λέω και για εσάς τους γονείς, γιατί ξεκινούν τα σχολεία από την Παρασκευή με τον αγιασμό, από Δευτέρα κανονικά, και ψάχνετε κάτι υγιεινό αλλά πάρα πολύ νόστιμο να το θέλουν τα παιδάκια σας, για να τους δίνετε στο σχολείο. Τα σνακ μας είναι τέλεια, άψογα συσκευασμένα, χωρίς ζάχαρη, πεντανόστιμα, παρόλα αυτά για τα παιδιά ξετρελαίνονται. Οπότε να το έχετε και αυτό στο νου σας. Όπως και τους φυσικούς μας χυμούς που είναι άψογα συσκευασμένοι, πραγματικά φυσική χυμή, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φουρτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots επίσης, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του όμως κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται ο οργανισμός μας, το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, για ενέργεια. Και πού δεν κάνουν καλό τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρουτάκια, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Εκεί να δείτε πόσες επιλογές θα βρείτε για τα παιδάκια σας, υγιεινά, πραγματικά υγιεινά σνακ. Για εμάς και για τα παιδιά που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Έφαγα δύο παγωτά, λέει ο Στέφανος, και νιώθω τύψεις. Όχι για τις θερμίδες, αλλά για τα άλλα που άφησα στην κατάψυξη.

0: Πω, εδώ τώρα με έπιασαν οι Ολυμπιακοί. Είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος σε όλο τον πλανήτη, έγραφε η ανακοίνωση εδώ, μου λένε. Σε όλα τα αθλήματα δηλαδή.
1: Σε όλα, ναι.
0: Έχουμε ευρωπαϊκά σε όλα τα αθλήματα, κυρία Έλενα, εδώ μου λένε. Μάλλον δεν το γνωρίζετε για να γελάτε, κυρία μου. Επίσης, απαγορεύεται να χάσουμε το φετινό πρωτάθλημα με τέτοιο μπάτζετ.
1: Γιατί τα μπάτζετ.
0: Έχουν δώσει πολλά λεφτά. Τι να κάνω.
1: Αφού δεν τα βάζετε τα πολλά λεφτά να παίζουν, τα κρατάει ο παππούς στον πάγκο. Τόση εμπιστοσύνη τα έχετε από όλα μπάτζετ.
0: Άντε γεια να γαμπρί, είχα και να το πω. Μου βγήκε από μέσα μου τώρα.
1: Αμάν, Ελένα.
0: Μου βγήκε παλιός με αυτός.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάω γενέθλια σήμερα, παιδιά.
0: Αφού πω πρώτα εγώ καλημέρα στη Βασιλική μας και να πω καλημέρα και στον Παναγιώτη Κεφαλάρη.
1: Λοιπόν.
0: Καλή Τρίτη μας, εύχεται με υγεία.
1: Έχεις κανένα καλό σήμερα από
0: έχω,
1: τα γενέθλια.
0: Έχω.
1: Για να δω εδώ, παιδιά.
0: Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω.
1: Ανοίξω πίνακα. Ο Σάκης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Βασίλης έχει γενέθλια. Η Ειρήνη, η Ξανθήπη, η Σοφία, η Μαρία, ο Βασίλης, ο Γιάννης, η Ελένη, ο Γρηγόρης, ο Χάτσιος.
0: Γρηγόρης Χάτσιος γενέθλια περισσότερο.
1: Μπράβο, μπράβο. 58 ετών βλέπω εδώ.
0: Πόσο? Αφού
1: είχαν και συνάντηση 40 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ελένη, μάλιστα. Και αυτά ήταν τα γενέθλιά μας και
0: η
1: σήμερα.
0: Η Ελένη μας από το Φροντίζω έχει γενέθλια σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης και η φίλη μου η Δημήτρη.

0: Σουτίνιασα!
1: Αντένες. Summer Radio.
0: Είμαστε Summer Radio, κυρίες και κύριοι. Ωρε κομματάρα από τα 80's. Τι βάζει σήμερα ο παίχτης? Run to you, αυτός είχε και ένα πολύ ωραίο, και το Heaven είχε αυτός ο Brian Adams, πολύ ωραίος. Ζα χαμός.
2: Για την Ελένη μας που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Καλημέρα στο Φροντίζο, καλημέρα στην Ελένη. Happy birthday to you, Ελένη.
2: Στο Φροντίζο θα πάω ακριβώς για να σας μιλήσω και εσάς για όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν εκεί. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Ακόμα και τώρα. Που σκέφτεστε κάποιοι έστω στη λήξη του καλοκαιριού να φύγετε 2-3 μερούλες να ξεκουραστείτε κι εσείς. Αλλά το σκέφτεστε όπως το σκεφτόσασταν όλο το καλοκαίρι, γιατί λέτε, και πού θα αφήσω τους ανθρώπους που φροντίζω εγώ? Στο Φροντίζο θα τους αφήσετε, στα καλύτερα χέρια δηλαδή, για να είστε εσείς ήσυχοι και να απολαύσετε έστω τις 3 μέρες που θέλετε να φύγετε. Θέλετε να φύγετε και παραπάνω? Πάλι το Φροντίζο είναι εδώ για σας. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζο: 2467-50-61-91 και 69-59-22-41-11. Σήμερα όσοι πάρετε, ευχηθείτε και ένα χρόνια πολλά στην Ελένη.

0: Αχ, τι σου λέγα χθες για το φεστιβάλ Πανηγύρι Γίδας.
1: Ναι.
0: Ο Λαζαρίδης ήταν. Αυτός με τα πτυχία. Μπράβο. Και βλέπω εδώ σήμερα, βλέπω, τονίζεται σε τίτλους Λαζαρίδης, θλίψη για τους δύο πιλότους. Η τραγωδία δεν θα μου επιτρέψει να πάω στο Πανηγύρι Γίδας. Βλέπεις, τα βλέπεις. Έγινε θέμα. Στόπα.

0: Βέβαια, χθες Χατζη Νικολάου που είναι gentleman, gentleman, έτσι.
1: Ναι.
0: Την υποδέχτηκε τη Σία, έτσι. Πώς δεν σε πω, ρε παιδί μου. Πώς έρχεται ένας καινούργιος εδώ και τον υποδέχεσαι.
2: Καλωσορίζω τώρα στον Αντένα τη συνάδελφο Σία Κοσιόνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα.
0: Άμα είναι να βρει το Μητσοτάκι, άστο καλύτερα.
2: Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά.
1: Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του Αντένα και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου προϊόντος ενημερωτικού, γιατί είναι και κερί απαιτητική και πονηρή.
0: Λοιπόν, κανόνες την πορεία σου. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Δεν ξεκίνησες καλά.
3: Τι τον έχει το Μητσοτάκι, κυρία Κοσιόνη?
0: Τι τον έχει?
3: Πεθερό.
0: Έχει.
3: Πεθερό.
0: Είναι. Τώρα αυτά τα μπερδεύω λίγο με τα
3: σόγια.
0: Για
3: πες μου, ποιον έχει.
0: Κοίταξε να δεις.
3: Τον ανιψιό του.
0: Έχει, ναι, τον ανιψιό, μπράβο.
3: Θείο τον έχει.
0: Θείο.
3: Θείο!
0: Θείο! Είναι δυνατόν!

0: τη γυρίσω πίσω στο Sky να την επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άντε σας παρακαλώ πολύ. Προχωράω.
1: Και πάμε και στη στήριξη μας τώρα. Έλα, παίξ τα χέρια λίγο, παίξ τα χέρια. Αύριο επανερχόμαστε. Αύριο.
0: Όχι, κανονικά είναι ανοιχτά η στήριξη. Δεν,
1: τι μου είπες από Τετάρτη τις πράγματα.
0: Ο Μάριος.
1: Υπόλοιποι...
0: Ας τον άνθρωπο λίγο να χαρεί. Περίμενε.
1: Α, οι υπόλοιποι είναι εκεί.
0: Φυσικά είναι εκεί.
1: Ο Μάριος έφυγε μόνο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εμπορικό κέντρο εισιτήριο στήριξη.
0: Κάτσε, Έλενα, παντρευτήκαμε. Τι... Δηλαδή, εσύ θα έρθεις την άλλη μέρα εδώ πέρα.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Θα είναι Κυριακή.
0: Ναι, θα είναι Κυριακή. Τη Δευτέρα θα έρθεις.
1: Μπορεί.
0: Άσερε. Θα έρθω εγώ, θα έρθεις εσύ.
1: Εσύ γιατί να έρθεις? Θα είσαι κουρασμένος. Έλα.
0: Παρακαλώ.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Λοιπόν, μαζί μας εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σιδηροοικοδομίες και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα, συνθετικές ανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις και πολλά πολλά ακόμα. Πού θα μας βρείτε, Father?
0: Διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα τους βρείτε όλους εκτός από το Μάριο.
0: Στήριξη.
1: Αύριο θα το βρείτε. Αύριο και το Μάριο. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
0: Love to see you cry, Enrique Iglesias. Μας παίρνει ένα τραγούδι ακόμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο σε γιορτές να δούμε τι παίζει σήμερα, παιδιά. Εορτολόγιο, πού είσαι ρε εορτολόγιο, να το. Ω, βέβαια. Είναι γενέθλια της Παναγίας σήμερα, βεβαίως. Και γιορτάζει ο γενέθλιος. Να έχεις άντρα που τον λέει γενέθλιο και να το λέει αγάπη μου γενέθλιε, πότε έχεις γενέθλια, παραδέχεσαι, ωραίος. Ξέρεις κανένα γενέθλιο, παιδιά?
1: Όχι, ρε Father, προφανώς και όχι.
0: Πίστευες ότι υπάρχει τέτοιο όνομα,
1: δεν γενέθλιος? Δεν πιστεύω ότι έχουν βγάλει κανέναν γενέθλιο τώρα.
0: Ναι, αλλά γιορτάζει. Επίσης, γιορτάζει Δέσποινα, όσοι δεν γιορτάζετε δηλαδή, στην η Δέσπο, η Ντέπη, η Πέπη και η Ζέπο.
1: Καπετάν Ανδρέα Ζέπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω.
0: Ακριβώς, και η Σκιαδενή. Σκιαδενή, και αυτό δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά. Σκιαδενή. Επίσης γιορτάζει Τσαμπίκα, η Μίκα και ο Τσαμπίκος. Δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι?
0: Στη Λάρισα που ήμουνα.
1: Ναι. Ροδίτη.
0: Γνωριστήκαμε εκεί. Ναι, μπράβο. Είχαμε ένα ροδίτη. Στην αρχή τον φώναζαν Τσαμπίκο και εγώ νόμιζα ότι είναι όνομα ο Τσαμπίκος τελικά. Πού είναι όνομα όμως, έτσι? Πού είναι όνομα, βλέπεις? Γιορτάζει ο Τσαμπίκος. Τον έλεγαν Τσαμπίκο, αλλά δεν τον έλεγαν Τσαμπίκο, κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Μετά από πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πως τον έλεγαν κιόλας τώρα. Τσαμπίκο τον ξέρω. Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια τον έμαθα, τον λένε ας πούμε Χρήστο.
1: Και
0: τον φωνάζουν Τσαμπίκο λόγω της καταγωγής του από τη Ρόδο.
1: Ας το καλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στη Ρόδο θες Τσαμπίκο θα σε πουν.
0: Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού σήμερα. Τι έγινε, κύριε σκηνοθέτη, γιατί μας χαμηλώσατε το τέμπο, ε?
1: Κάτι θα έχει κατά νου.
0: Κάτι θα έχει κατά νου. Θα μας πάει ομαλά προς το διαφημιστικό.
1: Μάλλον.
0: Αυτά, παιδιά, από τις γιορτές. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, γέννηση.

0: Πάλι.
1: Πάλι τα άφησα τα ζώδια.
0: Κοίταξε, μπορείς, έχουμε λίγα.
1: Έλα, να πάω τώρα στα γρήγορα.
0: Δώστε.
1: Τα ζώδια στον κόσμο των ζώων ή αλλιώς τι ζώο θα ήταν ο καθένας και γιατί. Ξεκινάμε κρυό, όπως πάντα. Ναι. Ο κρυός θα ήταν τίγρης, διότι έχει ευφυΐα και δύναμη. Ο ταύρος θα ήταν ένα χαριτωμένο πάντα. Τεμπέλικο, αλλά αγαπησιάρικο.
0: Τεμπέλικο το πάντα.
1: Όχι και τεμπέλικο. Εντάξει,
0: ωραία, ωραία.
1: Ο δίδυμος. Τι μπορεί να ήταν ο μπράδερ.
0: Αλλαγμένος ο μπράδερ.
1: Αλλαγμένος, πολύ.
0: Πολύ δυνατός.
1: Επέστρεψε σχεδόν κυριλέ.
0: Όμπου. Μην του λες τέτοια.
1: Δελφίνι θα ήταν. Δελφίνι,
0: δελφινάκι.
1: Κοινωνικό και φιλικό. Ο καρκίνος.
0: Ένα δελφίνι που το βλέπω κολυμπάει στη λίμνη της Καστοριάς είναι ο μπράδερ.
1: Ναι, αυτός θα είναι.
0: Ναι.
1: Ο καρκίνος θα ήταν αρκούδα, διότι αρκούδα. Έχει μέσα του προστασία και ζεστασιά. Ο Λέων, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν.
0: Λιοντάρι.
1: Λιοντάρι βέβαια θα ήταν, γιατί έχει σαγίνη και αρχηγικές τάσεις.
0: Φυσικά, γι' αυτό και λέγεται και Λέων.
1: Ο Παρθένος θα ήταν γάτα. Προσεκτική και παρατηρητική. Ο κύριος Παύλου.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
0: Είναι γάτα.
1: Είναι γάτα.
0: Ο κοντός με τη γραβάτα.
1: ο ζυγός.
0: Ο κύριος Παύλου, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο, ένα δελτίο τύπου και δεν θέλει καθόλου το... Αυτό που θα σας δώσει 60.000 ο Μητσοτάκης. Σας που θα κάνετε παιδιά.
1: Έχει βγει και ένα δελτίο τύπου τώρα που το είπες από τη Μεσοποταμία μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τριανταφύλου. Λογικά σε εμάς εδώ, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Θα σας το διαβάσω και αυτό. Μου το έστειλαν χθες τα παιδιά, δεν προλαβα να το διαβάσω.
0: Μάλιστα.
1: Ο ζυγός θα ήταν κουκουβάγια. Γιατί είναι έξυπνος και μυστηριώδης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σκορπιός τώρα, εγώ, τι θα μπορούσα να είμαι.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ θα μπορούσε να είσαι αητός.
1: Αητός, χωρίς υστερά. Σκύλος.
0: Εσύ.
1: Ναι, διότι λέει. Σκυλί! Υπερκινητικός και φιλικός.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Ούτε πολύ υπερκινητική είμαι, ούτε πολύ φιλική είμαι, από την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Προσοχή, δαγκώνη μπορεί. Ο Τοξότης τώρα, εσύ τι θα μπορούσε να είσαι.
0: Κοίταξε να δει. Σαν Πανεθνική θα μπορούσα να είμαι λαγός.
1: Λαγός, όχι.
0: Όχι. Για πες.
1: Μαϊμού.
0: Εγώ μαϊμού. Βγάλετε από εδώ. Βγάλετε από εδώ.
1: Γιατί ρε, λέει διασκεδαστική και αστεία.
0: Α, ναι, τότε εντάξει.
1: Μαϊμουδάκι, ωραία.
0: Θα έκανα κόλπα, ωραία. Εντάξει.
1: Ο εγώ κεράς.
0: Ναι.
1: Θα ήταν αλεπού. Αλεπού. Ανεξάρτητη και πονηρή δηλαδή. Ο υδροχός θα ήταν λύκος.
0: Λύκος.
1: Δυνατός και προσεκτικός. Και ο ηχθής θα ήταν πεταλούδα. Όμορφος και αγνός.
0: Σοπάρε.
1: Α, πεταλούδα. Αυτά ήταν τα ζώδια της εκπομπής μας από την αστρολόγο μας Μένη Μητέρα.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλα Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
6: 50 χρόνια. χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
10: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
11: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
12: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Δεύτερη ώρα, second hour, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τις εφημερίδες σήμερα τι λένε.
1: Οι εφημερίδες.
0: Πριν πάω στις εφημερίδες, πάμε στους χορηγούς μας.
1: Βεβαίως, θα πάμε Your Look, κουκλαρισμού. Έλα πάμε, γιατί για λίγο ακόμα έχουμε εκπτώσεις και το Your Look μας περιμένει με μοναδικές, έτσι, καλοκαιρινομεταβατικές εκπτώσεις, θα έλεγα. 50% σε όλα, παιδιά μου, μισή τιμή, και θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, καθημερινά φορέματα και τα μήνια μας και τα μάξι μας. Γενικώς θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για αυτή την εποχή και για αυτή που ακολουθεί, που είναι λίγο μεταβατική, που δεν είναι ούτε κατά καλό καιρό να βάλουμε τα πιο καλοκαιρινά μας ρούχα, ούτε ακόμα όμως έχουμε πάει στο φθινόπωρο για να το βαρύνουμε τόσο πολύ. Είναι αυτή η μετάβαση ωραία. Θα βρείτε υπέροχες επιλογές στο Your Look, βεβαίως και για το λίγο επόμενο διάστημα. Έτσι, θα βρείτε δηλαδή και τα λίγο ακόμα πιο φθινοπορεινά. 50% όλα, παιδιά. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις. Λίγο πολύ είμαστε ακόμα και καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, για να μην μου μείνει παραπονεμένη καμία. Να πάρετε και οι δύο τα φορέματά σας με 50% έκπτωση και σε επιλεγμένα κομμάτια και μείον 60% και μείον 70%. Και μιλάμε τώρα για φορέματα καταπληκτικά, φορέματα καλοραμένα, καλοσχεδιασμένα, με πολύ ωραία υφάσματα, με πολύ ωραίες υφές που αγκαλιάζουν πάρα πολύ όμορφα όλα τα σώματα. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες από ό,τι είστε ήδη και να είστε και ακόμα πιο επωφελημένες, γιατί θα τα πάρετε και στη μισή τιμή αυτό το διάστημα. Και στα μαγιό συνεχίζονται οι εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν θα φύγετε από εδώ και στο εξής. Σίγουρα κάποιες θα φύγετε έτσι για 1-2 τριμεράκια ακόμα μας παίρνει. Αλλά σίγουρα είναι πολύ καλή ευκαιρία να ψωνίσουμε τα μαγιό μας και για του χρόνου ακόμα, γιατί θα τα πάρουμε στη μισή τιμή στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look. Και τα μπικίνι μας και τα ολόσωμα και η plus size σειρά, γιατί επίσης θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη, και τα καφτάνια μας και τα παρεό μας και τα σετάκια για την παραλία, όλα μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Μην ξεχνάτε και το Your Look Kids, γιατί ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά, όπου θα βρείτε φοβερές επιλογές για τα παιδάκια σας, φοβερές φορμούλες, έτσι να έχετε για αυτό το πρώτο διάστημα, σε καταπληκτικές τιμές, τελευταία κομμάτια όμως, οπότε θέλω να τρέξετε να προλάβετε.
0: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, από την παραλία της Μητρόπολης σήμερα ο κύριος Πέρης.
1: Έχει ξαναπάει παραλία Μητρόπολης, νομίζω.
0: Μητρόπολης ή Μητροπόλεως άραγε.
1: Μητρόπολη, για να λέει Μητρόπολη.
0: Μητρόπολη, μάλιστα. Εντάξει, ωραία, Πέρη μου. Μητρόπολη δεν θυμάμαι. Και η Μητρόπολη ακούει αντένες, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Αυτό το χάπι που παίρνω στις... στο διάλειμμα των 9.30 με φέρνει νύστα. Η πνηλία, όλο χασμουριέμαι.
1: Μήπως νιστάζει απλά. Σε επηρεάζει, δηλαδή τώρα που...
0: Επηρεάζει, ναι, αυτό βλέπω. Το παρατήρησα μια μέρα, δύο μέρες. Κάτι συμβαίνει εδώ με αυτό. Φέρνει νύστα αυτό.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι ωραία.
1: Αν μπορούσαμε να ρίξουμε και έναν υπνάκο.
0: Α, γεια σου. Λοιπόν, εφημερίδες.
1: Εφημερίδες.
0: Η καθημερινή διαρωτάται γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Γιατί θα τους αφήσει να μιλάνε μόνο κάτι σαμαράδες, κάτι καραμαλίδες κτλ. Τι λες, ρε. Εκεί επίθεση στο κεφάλι. Τα νέα μας λένε ότι θα δημιουργηθεί τριψήφιος αριθμός για τις απάτες. 112 για απάτες. Εφαρμογή ασπίδα για τους ηλικιωμένους.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αλλά πότε θα το πάρουν το τριψήφιο οι παππούδες? Όταν θα είναι αργά.
1: Το ξαναπες.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός μας βρίσκεται στο Έλα Λαμέιν. Θυμάσαι κάτι ταινίες που έλεγαν για τον πόλεμο τότε με τους Γερμανούς και τα λοιπά? Έλα Λαμέιν. Εκεί θα συναντηθούν με τον Σίσι, νομίζω. Λέγεται ο Αιγύπτιος πρόεδρος, αν δεν είναι λάθος. Και τον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Χριστοδουλίδη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά τα βλέπουν οι Τούρκοι και σκάν τώρα, κατάλαβες? Δηλαδή τους έχετε να σκάσουν, να σκάσουν. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Βλέπεις, όλοι ασχολούνται, παιδιά, με τον κουμπαρά, τον κλειστό κουμπαρά που θα κάνει πλούσια όλα τα παιδιά που θα γεννηθούν από εδώ και πέρα. Τι Έλενα? 60 χιλιάρικα ζεστά κολαριστά.
1: Ε, όχι, 30 χιλιάρικα.
0: Σίγα.
1: Τα 30 τα έχω πάλι εγώ.
0: Πειράζει. Θα τα δίνεις για το παιδί σου.
1: Αντί
0: να τα δώσεις να τα τρώει μαστίχες, θα τα δώσει εκεί πέρα να πάει το κουμπαρά.
1: Ε, ναι, αλλά να μην μου παίρνουν και τη δόξα. Εγώ τα έχω δώσει. Μη μου λέει μετά το παιδί μου στα 18, εσύ δεν μου δώσεις τίποτα, μου τα έδωσε ο κύριος Κυριάκος.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, σας το ξαναείπα και χθες. Αν δεν σας αρέσει, δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνετε. Εντάξει. Γιατί έβγαλε και ο κύριος Παύλου μια ανακοίνωση, είδα.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι κτλ. Για αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Αν δεν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό. Εντάξει. Μπράβο. Πείτε, δεν τα θέλω.
1: Δεν εστιάζει εκεί ο κύριος Παύλος, εστιάζει στις τράπεζες.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην ανακεφαλαιοποίηση κτλ.
0: Ωραία. Κουμπαράς για τη νέα γενιά, λέει το μανιφέστο. Βλέπεις, όλοι εδώ πέρα γίνεται χαμός. Η εφημερίδα των συντακτών λέει ακροδεξιά να τρεχύλα στην Ευρώπη. Το ΑΕΒΔΕ πήρε 44% σε αυτό το κρατήριο εκεί της. Πώς λέγεται το κρατήριο αυτό? Της Βεσφαλίας, νομίζω, κάπως λέγεται, τέλος πάντων. Όχι Βεσφαλία, Σαξονία.
1: Περιφερειακές εκλογές, τέλος πάντων.
0: Αυτή η περιοχή είναι, άκου τώρα να δεις πώς είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Αυτή η περιοχή της Σαξονίας, θυμάστε παλιά που υπήρχε η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία πριν την ενοποίηση, έτσι. Ναι. Αυτή η Σαξονία βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία. Ε, προσέχεις.
1: Σε προσέχω.
0: Αυτή κάργα κουμούνια, έτσι. Κάργα. Στάλιν και Μάρξ. Τίποτα άλλο δεν έχουν μάθει στη ζωή τους. Ήταν λοιπόν ακροαριστερή, θα λέγαμε. Υπό μία έννοια. Δηλαδή, πιο αριστερά δεν πάει. Και πώς αυτό το κράτος, παιδιά. Κράτος. Αυτή η περιοχή, τέλος πάντων. Αυτή η περιφέρεια.
1: Περιφέρεια, είναι περιφέρεια.
0: Η Σαξονία. Από εκεί που ήταν όλοι κάπα-κάπα. Έγιναν όλοι κασιδιάρης. Απίστευτο. Δεν είναι τρομερό? Δηλαδή, πώς αλλάζει, ρε παιδί μου? Δηλαδή, προσπαθούσα να το καταλάβω. Δηλαδή, πες πως μια ζωή ήμουνα κάπα-κάπα. Μπορώ να γίνω κασιδιάρης. Κι όμως, όχι μόνο έγιναν, έδωσαν και 44%. Πανικός. Αφού η Ντόρα κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό, όπως είπε χθες στην τηλεόραση. Είχαν συνέδριξη στο Action 24, έβλεπα. Καταλαβες. Και λέει, μόλις είδα, λέει, 44, κόντεψε να πάθω εγκεφαλικό. Ορίστε. Και βγήκε ο κόσμος έξω, πανηγυρίζει και τα λοιπά, στους δρόμους, σημαίες, χωρί και τέτοια. Πανικός. Λοιπόν, η κόντρα εδώ τι μας λέει, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Ας πάμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται εδώ. Τι ισχύει, γιατί χθες Πιερακάκης 4 ώρες εξηγούσε τα μέτρα.

0: Οπα, τι βλέπω εδώ, Έλενα.
1: Τι βλέπεις?
0: Απειλές καλήν, λέει, εντός μεγάλου Μαξίμου. Η γενής ΑΦΑΚ, η εφημερίδα εκεί στην γείτονα χώρα,
1: ναι,
0: λέει ότι ο αρχηγός της ΜΙΤ, της μυστικής υπηρεσίας,
1: ναι, ναι, αυτή,
0: συνάντησε, λέει, μυστικά, βέβαια, αφού είναι μυστική υπηρεσία, τι θα συναντήσει, τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Του ρίξεις μια σφαλιάρα, Πρωθυπουργέ, παπ, έτσι μια, για να συνέλθει λίγο ο κύριος, πώς τον είπαμε, Ταλίν. Άμπραβο. Άκου, θα έρθει μέσα στο σπίτι μας να μας πει δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Δώσ' μου δύο μέρες και μια τρίτη να πάρω για την πόλη. Δεν είναι για παραπάνω αυτή. Πάρτε το χαμπάρι, παιδιά. Τι μόνο στόμα έχουν.

0: Δρασιούδη.
1: Δεν τους είπανε, Παναγιώτα.
0: Χώρισε, ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Διαζύγιο εξπρέσ κιόλας.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο Έλληνας νύπτα.
1: Α, εξπρέσ, πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πολύ γρήγορα χώρισαν, δηλαδή.
0: Διαζύγιο εξπρέσ, ναι, πολύ γρήγορο. Τα παιχνίδια της μοίρας για τον πλαστικό χειρουργό και ο παραμυθένιος γάμος στον Παλί πριν ένα χρόνο. Ένα χρόνο κράτησε.
1: Τζάμπα τα έξοδα.
0: Τζάμπα τα έξοδα. Δεν ξέρει τι έξοδα είναι. Και αυτά πάνε τζάμπα τώρα. Ναι, δεν μπορείς. Τα χάρηκαν όμως.
1: Εντάξει.
0: 72 ώρες με τη Μαρέβα στη ΔΕΘ, βλέπεις εδώ. Έχει εσπρέσο. Η εσπρέσο που ήταν περιχαρή στη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό. Πρώτη φορά βγαίνει εκεί, λέει, και τώρα την ερώτηση θα την κάνει η εσπρέσο. Λέει ο Μαρέβα.
1: Από τη Δυτική Μακεδονία κανένα μέσο ξανά δεν έκανε ερώτηση.
0: Μια χαρά. Έλενα, θα είσαι στον Ανδρουλάκη να κάνεις ερώτηση για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Θα δεις. Να βγω λίγο έξω και θα επανέρχομαι σε λίγο.
0: Πού έξω?
1: Εδώ έξω.
0: Αμάν, αμάν.

Όπου ακούμε κομματάρα από τους Depeche Mode, από τα νεότερα τραγούδια τους. Το 24 βγήκε αυτό. Είναι τόσο όμορφο όσο και τα τραγούδια των Depeche Mode τη δεκαετία του 80.

χαιρετήσω τον Μάκη, τον πρωτοκορυφαίο από τις αχανείς εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου, τον πικραμένο ΠΑΟΚΤΖΙ, ταλαιπωρημένο ΠΑΟΚΤΖΙ φέτος. Μας στέλνει ένα μήνυμα για το 112 που είπαμε θα ισχύει για τις απάτες, έτσι. Οπότε εδώ το βλέπει λίγο ωραίο ο κύριος Μάκης, λέει: ναι, και μετά θα παίρνουν ένα τηλέφωνο και θα λένε: γεια σας, είμαστε από τη γραμμή 112 της κυβέρνησης για να σας προστατεύσουμε από τους απατεώνες. Γι' αυτό θα περάσει ένας εκπρόσωπος μας να του δώσετε ό,τι έχετε για να στα φυλάει. Καλά θα πάει και αυτό. Καλημέρα. 100%. Το βλέπω το έργο, να έρχεται.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Πάντα, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάντα. Είναι οι Scorpions. You and I. Να φύγω από την Εσπρέσο, να πάω λίγο παρακάτω, να πάω...
2: I lose control, ακριβώς. Because of you,
1: babe. Για να πάρω γραμμούλα, έχω στον αέρα γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Και να δεις αυτή η γραμμή που από πού έρχεται, από τη Σύρο έρχεται, Κολμιά.
1: Από τη Σύρο, μη ξεχάσετε, με φέρεις λουκούμια με τριαντάφυλλο. Εντάξει.
3: Τα κορμιά μου, τα σφύριξα λίγο.
1: Ρε, άσε εδώ τώρα. Λοιπόν, με πήρες λουκούμια ή όχι?
3: Θα πάρω.
1: Α, θα πάρω, κατάλαβα. Κατάλαβα. Θα ξεχάσει το τέλος.
3: Όχι, βρε, θα φύγουμε.
1: Θα με πάρεις και μπισκότες να κάνω μπισκοτολούκουμα. Εντάξει.
3: Εντάξει, κορμί, τι κάνετε, ρε.
1: Καλά, εσύ. Καλά, ρε, δεν θα είσαι απόψε στο τυχιό.
3: Όχι, θα είσαι στο

0: Εμείς χειρότερα, εμείς χειρότερα. Είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν.
1: Ο κορμί του το τεινάει στη θάλασσα φέτος.
0: Το τεινάει στη θάλασσα, αλλά προσάρμοσε λίγο τις ημερομηνίες. Πες, παιδιά, συγγνώμη, εδώ τι έχουμε. Πάω εγώ διακοπές την ώρα που το χωριό μου έχει εκδηλώσεις. Ποιος θα ρηχθεί στο χωριό, εγώ?
1: Έχει κορμιά εκεί πέρα, δασφυρίζουν, μη φοβάσαι.
0: Σαν το δικό σου δεν έχει. Εσύ δεν χορεύεις, πετάς.
1: Σταμάτα, βρε.
0: Τι σταμάτα, αφού σε έχω δει.
2: Θα χορέψω εγώ, γεια σας.
0: Θα χορέψει η Έλενα, λέει, για σένα σήμερα.
1: Πήγε το κορμί χθες?
2: Όχι.
0: Θα πάει σήμερα, λέει.
1: Πάει και θα πας, δεν πας.
2: Αμάν!
0: Θα πάει σήμερα.
2: Κοίταξε να δεις, κορμί. Περίμενα χθες έναν τυχιώτη να βγει να πει για τις εκδηλώσεις.
0: Μπράβο.
2: Λέω, αν βγει ένας τυχιώτης να με πείσει ότι πρέπει να πάω στο τυχιό, θα πάω. Δεν βγήκε κανένας. Έπρεπε να φέρουν την αδερφή σου στα ΟΑΜΗΝ.
0: Μπράβο.
2: Στο ΟΑΜΗΝ, για
0: ως
2: να
0: πρώην τυχιώτησα.
2: Ως πρώην τυχιώτησα. Δηλαδή, να αφήσει τα κορέστια τώρα η Ανούλα.
0: Α, μπράβο. Για
2: να
0: ασχοληθεί με το τυχιό τώρα.
2: Ένας τυχιώτης δεν βρέθηκε να βγει στον αέρα.
0: Και πρέπει να πω για το τυχιώτη, αναβλήθηκε, παιδιά, η σημερινή διακοπή του ρεύματος. Πες τα αυτά, Έλενα.
2: Σωστά, ήταν να έχει διακοπή ρεύματος μέχρι τις 2.30.
0: Πάλι στην Έλενα το χρωστάτε.
2: Μου χρωστάτε κιόλας.
0: Κάτσε, έβαλες το χεράκι σου να μην γίνει διακοπή ρεύματος. Μπράβο, Έλενα. Μπράβο, ρε.
1: Απαράδεκτη, να μην έτσι λένε.
0: Βεβαίως απαράδεκτη.
2: Μα δεν βγήκε κανένας. Βγήκε η Άννα.
0: Φαντάσου τώρα.
1: Άσε να πάνε.
0: Οπότε θα ρηχτούμε απόψε.
1: Είμαι στήρο ακόμα, δεν έχω γυρίσει ακόμα.
0: Λοιπόν, θα σου στείλω βίντεο.
1: Για ρηχτώ.
0: Θα σου στείλω βίντεο από το βράδυ, εννοώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Άμα πάτε σήμερα, ναι.
0: Και πότε γυρνάς με το καλό?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
2: Λουκουμά και Συριανά να μας φέρεις.
0: Είπαμε.
2: Ήμουν εκτός, δεν άκουσα.
0: Είπα και θα φέρει και μπισκότες από τη Σύρο για να κάνω μπισκότο λούκουμα. Μη φέρεις καμία μικρή συσκευασία, μεγάλη να φέρεις.
1: Θα φέρω κανένα τελάρο.
0: Όχι τελάρο, ρε, όχι τελάρο. Είναι μερικές που έχουν 4 μέσα. Μη φέρεις αυτή με τα 4 τα λουκούμια. Φέρε αυτή με τα 24. Εντάξει.
1: Το είδαμε.
2: Μπορεί να έχει, να σου φέρει μια με 4, αλλά να κάνει 24.
0: Όχι, θα μου φέρει μια συσκευασία που έχει διάφορες γεύσεις.
1: Τι είπες, την ανάφυλλο?
0: Όχι, που έχει διάφορες γεύσεις.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Πουλάνε κάτι τέτοια, νομίζω, που έχει αυτό και εκείνο και λεμόνι και τα. Και πορτοκάλι και. Και σκέτα και απ' όλα. Εντάξει.
1: Πολύ κόσμο έχει αυτή την εποχή.
0: Πολύ κόσμο έχει Σύρο. Κανα κορμί καλό έχει εκεί.
1: Κορμιά να δεις.
0: Σοπαρέ. Σοπαρέ.
1: Έχουμε πάρει πλάκα. Τόσο ωραίο κόσμο δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Τόσο ωραίο κόσμο, τι εννοείς?
1: Γενικά, με τη σήματα.
0: Α, γενικά. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, όρμα λοιπόν όσο είναι καιρός μέχρι την Πέμπτη. Άιντε.
1: Κοίταξε το κορμί να πάει το βράδυ, θα τη φάνε.
0: Θα πάει, ρε, είπαμε.
2: Θα πάω, ρε, θα πάω.
1: Α, μπράβο.
0: Εμένα μου είπε θα μου πάρει 3 σουβλάκια. Μα τη λέω η μερίδα είναι 4 σουβλάκια.
2: Μα του λέω η μερίδα είναι 3 σουβλάκια.
0: Μα είναι 4 σουβλάκια
2: Μα
0: η μερίδα.
2: Μα είναι 3 σουβλάκια.
0: Πόσα σουβλάκια είναι η μερίδα, ρε?
1: Νομίζω είναι 3.
0: Τι, νομίζεις, όχι
2: ότι. Η τυχιώτικη μερίδα είναι 3.
0: Μα αφού είναι μικρά αυτά που θα έχετε
2: δεν
0: εσείς.
2: Δεν είναι εκεί. Μικρά.
0: Μικρά και χαριτωμένα.
1: Δεν τα ξέρω, φέτος, δεν είναι πέρυσι, ήταν ωραία.
0: Εγώ ξέρω ότι όχι, στο επόμενο μέρος, δεν θέλω θέματα σήμερα. Στο επόμενο μέρος θέλω να με πάρουν οι ακροατές και να μου πούν η μερίδα, τα σουβλάκια. Είναι 3 ή 4.
2: Μην το βάλετε στο chat GPT και εξοδέψετε τζάμπα νερό. Το βάλαμε κι εμείς. Μέχρι και το chat λέει 3 ή 4.
0: Τι ξέρει το chat GPT από τα GPT? Άσε μας τώρα.
1: Από τα πανηγυριακά.
0: Ο κόσμος ξέρει. Πόσα σουβλάκια είναι η μερίδα, 3 ή 4?
1: Πάτε να δούμε.
0: Ευχαριστώ, κορμί.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλές βουτιές.
1: Καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε.
0: Πάτε, αγόρι μου, άιντε. Χαιρετώ, κορμί. Λοιπόν, πάρτε με τώρα τηλέφωνο. Πόσα σουβλάκια είναι η μερίδα, 3 ή 4? Άντε, γιατί εδώ το κορίτσι θα μας τρελάνει. Σε λίγο θα μας πει 2 σουβλάκια είναι η μερίδα.
2: Σου είπα, 3 θα πας.
0: Λέει εδώ, θεργόπησε, λέει ο Νότης, λέει η Σταρ, λέει ο Νότης. Βγάζει το σφυρί, λέει τη βίλα, στη Βάρκηζο, ο Σφακιανάκης. Η απόφαση 10 μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του. Μα πώς να θεργοπήσει, είναι δυνατόν, δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, Να σας πάω λίγο και φροντιστήριο ΧΜΗ που είναι μαζί μας, διότι οι εγγραφές ξεκίνησαν και είμαστε πραγματικά, κυριολεκτικά, ένα βήμα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την Παρασκευή έχουμε τους αγιασμούς μας. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας είναι αυτά. 15 χρόνια φροντιστήριο ΧΜΗ. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί καθημερινά για τις εγγραφές σας και τηλεφωνικά στο 24670-86-110.
0: Βέβαια η Στάρα Έλληνα έχει πάλι το διαζύγιο βόμβα για τον Λύρα. Για τον Λύρα.
2: Είναι τόσο πολύ αυτό.
0: Είναι τεράστια διαφορά ηλικίας, λέει, και η κρίση που ξεκίνησε αμέσως μετά το γάμο. Δηλαδή, αυτοί είχαν 100 χρόνια διαφορά. Και ξεκίνησε η κρίση την επομένη του γάμου.
2: Αυτό συμβαίνει.
0: Ο χλιδάτος γάμος, λέει, πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτά που είπαμε πήγαν τζάμπα στον παλί. Και οι φήμες για τρίτο πρόσωπο. Βρήκε μια που έχει 200 χρόνια διαφορά.
2: Αυτός είχε τρίτο
0: πρόσωπο. Ξέρω εγώ, τι να σε πω τώρα. Λοιπόν, τα δάκρυα της Πάολας. Κλαίει η Πάολα.
2: Γιατί?
0: Κλαίει με μαύρο δάκρυ. Γιατί φεύγει η κόρη της από το σπίτι. Σε ποια χώρα μετακομίζει η Παολίνα. Η κόρη της είναι Πάολα είναι η μάνα, Παολίνα είναι η κόρη. Παντρεύτηκε η Καλυμάνη.
2: Η Ιουλία.
0: Η Ιουλία άλλος έξω από την εκκλησία. Παντρεύτηκε. Έδιωξαν, λέει, φωτογράφους και δημοσιογράφους.
2: Καλά τους έκανε.
0: Γιατί, ρε παιδιά, μισό λεπτά.
2: Δεν θέλω, ρε, στο γάμο μου.
0: Και
2: ρε,
0: στα πράσα η κόρη του Καραμαλή. Αμάν, αμάν. Με ποιον έπιασε ο Φακός, λέει, την Αλίκη Στοιχείο. Την τζάκωσε ο Φακός την κόρη του. Την έπιασε στα πράσα.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και μισό λεπτάκι. Να κλείσω, Έλενα, γιατί δεν πρόλαβα να πάω με αυτά και με εκείνα στην ελεύθερη ώρα. Λοιπόν, γέροντας Χρυσόστομος.
2: Ναι.
0: Τα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση.
2: Απαραγία μου.
0: Θα τρέχω. Τι σε έχω πει εγώ τώρα στις τόσες μέρες που σου τα λέω τώρα. Θέλω 2 μέρες συν μία να πάρω για την πόλη. Τι είπε ο γέροντας Χρυσόστομος? Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Το βλέπεις? Δεν εννοεί για μας, εννοεί για τους Τούρκους. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν.
2: Για εμάς.
0: Όχι, το λέει καθαρά εδώ πέρα. Οπότε, παιδιά, μείνετε ήσυχοι. Μείνετε ήσυχοι. Ο γέροντας Χρυσόστομος τα είπε όλα. Αν κάνουν τουρκική επίθεση, κάνουν το λάθος και κάνουν επίθεση, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Ακριβώς. AI, πριν το χάραγμα, όταν αποφασίσει ο αλγόριθμος ποιος προστατεύει τον πολίτη. Γκουντουπιέρ. Τι είναι το Γκουντουπιέρ? Τεχνητή νοημοσύνη και νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στην μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση. Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Είναι αυτή η κοινωνική βαθμολόγηση στα νέα μέτρα που είναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Αυτά που λέτε, παιδιά. Φεύγω για το διάλειμμα.
2: Φύγε.
0: Τι ώρα πήγε, αργήσαμε όμως.
2: Με τούτα και με εκείνα πήγε 10 και 34.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 13 62 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27866.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, παιδιά, βλέπω ο Μάκης απάντησε εδώ στο... στην ερώτηση που κάναμε. Η μερίδα είναι 4 σουβλάκια.
1: Ο Μάκης τι θα έλεγε?
0: Όχι, τι θα έλεγε, την αλήθεια.
1: Ο Μάκης μπορεί να λέει και 5.
0: Όχι, 5 δεν έγραψε 5. Το γράφει καθαρά. Μπες στο mail να το δεις. Λοιπόν, Βασίλης Αναστολές. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε Χρήστο.
1: Και αυτός 4 θα πει.
0: Υπάρχει προσφορά, λέει, σουβλάκια εντός παρενθέσεως από το σταθμό σου για το πανηγύρι στο χωριό σου. Κοίταξε να δεις, το χωριό μου λίγο δύσκολο να δώσει. Οι
1: Κωνσταντινοί δεν δίνουν ούτε του Αγγέλου τους νερό.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Δύσκολο να πάρεις προσφορά από...
1: από Κωνσταντινό προσφορά δεν παίρνεις. Ούτε τάμα στην Παναγιά που γιορτάζει σήμερα δεν να κάνεις.
0: Οπότε, λοιπόν, παιδιά, περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις. Πόσα σουβλάκια είναι η μερίδα? Η μερίδα πόσα σουβλάκια περιλαμβάνει, 3 ή 4? Γιατί θα μας τρελάνει εδώ το κορίτσι. Βεβαίως εδώ έχω μια απάντηση. Υπό προϋποθέσεις λέει ναι και 5.
1: Είδες?
0: Α, μπράβο. Υπό προϋποθέσεις. Αν ξέρετε τη σωστή απάντηση, τηλεφωνήστε και θα έχετε δώρο 86, 40.
1: Τι
0: και 50.
1: Τι δώρο μπορεί να έχουν?
0: Τι δώρο? Μια μερίδα σουβλάκια.
1: Από πού? Πού την βρίσκεις?
0: Πού την κάνω προσφορά εγώ?
1: Α, εντάξει.
0: Αφού λες ότι το Κωνσταράζι δεν δίνει προσφορά.
1: Αφού δεν υπάρχει σωστή
0: να
1: απάντηση.
0: Να δω το τυχείο τι θα δώσει. Να δω, θα δώσει. Τι. Όχι.
1: Για κανένα Λάζαρο ζει στο χιόδεντρο.
0: Και είναι sold out.
1: Εκεί κάτι μπορεί και να γίνει.
0: Μόνο ο Λάζαρος θα δώσει, έτσι. Λοιπόν, στέλνετε τις σωστές σας απαντήσεις 86, 40, 50 στα messages και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο... Α, και ο Θόδωρος Κυβεντίδης μας στέλνει εδώ, βεβαίως. Καλημέρα και από τα συνεργεία στους καμπούς. Γεια σου, Αρχηγέ.
1: Θα αρχίσει το μάζεμα τώρα σιγά σιγά,
0: Παιδιά, ναι. Να το πούμε και αυτό, ότι αρχίζει το μάζεμα, αρχίζει...
1: Η συγκομιδή.
0: Έχουν αρχίσει δηλαδή τα γκαλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάμε για τη δυνατή τώρα περίοδο. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε για το νέο πρόγραμμα της περιφέρειας?
1: Τα λέγαμε. Επιδότηση έως και
0: 100%. Δεν μοιάζει ωραίο?
1: Δεν μοιάζει.
0: Αφορά βεβαίως, επαναλαμβάνω, τις αντλίες θερμότητας. Ένα νέο πρόγραμμα της περιφέρειας ύψους 12,135 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12.135.000 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στη Δυτική Μακεδονία. Δεν είναι μόνο για την Καστοριά, είναι και για τους 4 νομούς. Από το Περιφερειακό Ταμείο Αναπτύξεως. Περισσότερα γι' αυτό πάντοτε μας βοηθάει ο κύριος Γκοσλιόπουλος. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσείς?
0: Να, βλέπω εδώ κινητικότητα με το συγκεκριμένο θέμα και ένα νέο πρόγραμμα, και οι αιτήσεις μάλιστα ξεκινούν πάρα πολύ σύντομα με το πανηγύρι εκεί κοντά, 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, ένα ακόμα πρόγραμμα ξεκινάει να υλοποιείται στα πλαίσια των ενεργειακών αναβαθμίσεων. Ακολουθεί δηλαδή τα προηγούμενα προγράμματα, ναι. Εξοικονομώ και το πρόγραμμα των αντλιών και των ηλιακών που έτρεξε το προηγούμενο διάστημα.
0: Αλλά το εξοικονομώ φέτος φαρμάκωσε κόσμο και φαντάζομαι ότι ακόμη με τις παρατάσεις που είναι τόσο τσιγκούνικες που εν πάση περιπτώσει δεν θα επιφέρουν και κάποιο αποτέλεσμα. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί κόσμος θα εγκαταλείψει τα παλιά εξοικονομώ, το τελευταίο εξοικονομώ μάλλον, και θα πάει σε τέτοιου είδους προγράμματα.
2: Είναι ένα πιθανό σενάριο και αυτό. Βέβαια θεωρούμε ότι πιθανό σενάριο επίσης είναι και μια επόμενη παράταση για το εξοικονομώ 2025.
0: Εάν δεν δώσουν ένα χρόνο τουλάχιστον δεν κάνουν δουλειά, πείτε τους.
2: Θα φανεί στην πράξη, κύριε Νατσούλη, ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη απορρόφηση και ποσοστό υλοποίησης, οπότε ναι, θα αναγκαστούν να το παρατείνουν όπως κάνανε και πριν από λίγο καιρό. Ναι. Το άσχημο φέτος ήταν ότι δώσαν εξ αρχής πολύ μικρό χρόνο υλοποίησης, ναι. Και αυτός ο μικρός χρόνος υλοποίησης μετά μαζόρισε όλους, και τους ιδιώτες και τους πελάτες και τους, ναι, μηχανικούς και, ναι, τους προμηθευτές, και φτάσαμε σε ένα σημείο όπου τελικά πάθηκε η πολυπόθητη παράταση, Πολύ αργά βέβαια, και αυτό δημιούργησε πολλές τρευλώσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Η οποία όμως δεν είναι ικανή να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα συνεργεία, σε όλους τους προμηθευτές να εξυπηρετήσουν όλον αυτόν τον κόσμο. Δεν πρόκειται να φτάσει με τίποτα αυτή η παράταση. Που είναι μέχρι τώρα, κάπου όχι, κοντά, δεν είναι.
2: Είναι 30 Νοεμβρίου.
0: Ναι, μέχρι 30 Νοεμβρίου.
2: 30 Νοεμβρίου. Θεωρούμε όλοι, ήδη που μιλάμε μεταξύ μας στον κλάδο, ότι δεν θα φτάσει και πάλι. Βέβαια. Αλλά θεωρούμε, είμαστε πιο αισιόδοξοι αυτή τη φορά, γιατί μας είχαν τρομάξει με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και είχε επικρατήσει μία άποψη ότι πραγματικά αυτή η προθεσμία, το deadline που δίνανε, ότι δεν θα αλλάξει. Είχαν πανικοβληθεί όλοι, και αυτό είναι αλήθεια. Και εφόσον πάρθηκε αυτή η παράταση που συνδεόταν και με το Ταμείο Ανάκαμψης, θεωρούμε ότι τώρα είναι λογικό, όσο πλησιάζουμε στο καινούριο deadline που υπάρχει, να πάρθει και μία ακόμα παράταση, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εργασίες ομαλά και προφανέστατα αυτή η παράταση να φτάνει και ως την άνοιξη το καλοκαίρι το επόμενο.
0: Μάλιστα, έτσι. Μακάρι. Πάντως έχει μία ακόμα δυνατότητα. Δηλαδή, αν στο μυαλό του ο καθένας έχει αντλία θερμότητας, εδώ νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα που φτάνει έως και 100%. Θέλω να το εξηγήσει λίγο αυτό, Μιχάλη. Πώς μπορεί να φτάσει έως και το 100% η επιδότηση για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας?
2: Λοιπόν, είναι ένα πολύ θετικό γεγονός ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Ταμείο, ναι, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ανακοίνωσαν αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται τα τελευταία 2 χρόνια. Το δουλέψαν αρκετά, το παλέψαν πολύ, βγήκε στη δημοσιότητα και ξεκινάνε οι αιτήσεις, όπως είπαμε, τέλος Σεπτέμβρη. Αφορά τη Δυτική Μακεδονία, ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, εξαιρούνται όμως οι περιοχές από τις οποίες διέρχονται αγωγή φυσικού αερίου και οι τηλεθερμάνσεις. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εξαιρείται από το πρόγραμμα αυτό η Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, η Δημοτική Κοινότητα Μανιάκων, η Δημοτική Κοινότητα Δυσπηλιού και η Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού.
0: Τι λέτε, δηλαδή, αυτό δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εντυπωσιακό αυτό. Γιατί γίνεται αυτό την ώρα που...
2: Γιατί γίνεται, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα να εξαιρεθούν η Φλόρινα που πήρε την επιδότηση στο 100% για τις αντλίες. Η Καστοριά γιατί να εξαιρεθεί?
1: Και η Φλόρινα εξαιρείται έτσι και αλλιώς, γιατί και αυτή έχει φυσικό αέριο.
2: Ναι, και τα Γρεβενά εξαιρούνται, η πόλη των Γρεβενών, η Φλόρινα, η Δεσκάτη.
0: Αυτό δεν το βλέπω σωστό.
2: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, όταν ανακοινώνεται...
0: Παγαποντιά μπορώ να κάνω, δηλαδή, να πω, Μιχάλη, βάλουμε μια αντλία θερμότητα στο Κοσταράζι που δεν έχουμε αέριο, να περάσει ο έλεγχος και μετά να τη φέρω στην Καστοριά.
2: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Τι σκέφτηκα.
2: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό.
0: Γιατί δεν γίνεται? Συγγνώμη, κύριε Μιχάλη, μισό λεπτάκι, δεν το καταλάβω. Γιατί δεν γίνεται?
2: Γιατί προφανώς όλα αυτά τα προγράμματα ελέγχονται με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και πολύ περισσότερο μετά το πέρας της υλοποίησης τους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί.
0: Άρα,
2: είναι πρακτικά ανέφικτο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο να εξαιρεθεί τώρα η Καστοριά την ώρα που, επαναλαμβάνω, η Φλόρινα πήρε 100% επιδότηση για τις αντλίες, για το αέριο, και η Καστοριά δεν πήρε ούτε μία δραχμή επιδότηση?
2: Η λογική του προγράμματος αυτού, και εγώ ρώτησα, γιατί δεν περιγράφεται έτσι, στον οδηγό αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο εξαιρούνται αυτές τις περιοχές, και προσπάθησα να ενημερωθώ για να ρωτήσω, γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα, είναι ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν κάποια εναλλακτική. Δηλαδή οι περιοχές οι οποίες έχουν την τηλεθέρμανση ως καύσιμο, τις αφήσαμε εκτός. Οι περιοχές τις οποίες κατασκευάζεται το δίκτυο φυσικού αερίου και θεωρούμε ότι θα είχε κατασκευαστεί, γιατί αυτό σας λέω ότι δουλεύεται το πρόγραμμα, προετοιμάζεται 2 χρόνια τώρα, οπότε θεωρούσαν ότι οι περισσότερες περιοχές οι οποίες ήταν στο πρόγραμμα για να εγκατασταθούν, για να ολοκληρωθούν οι υποδομές του φυσικού αερίου, θα είχαν ολοκληρωθεί, άσχετα που σε κάποιες περιοχές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, έχω και μια πορεία, Μιχάλη. Αν δηλαδή από τη δική μας γειτονία εδώ κάνει να περάσει 5 χρόνια ο αγωγός, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
2: Εντάξει, τώρα αυτό καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να το χωρίσει γειτονιά με γειτονιά. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι να μένω εγώ εκτός την ώρα που δεν έχω ούτε την εναλλακτική του αερίου?
2: Ναι, ναι, αλλά θεωρούν ότι μάλιστα, αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι στον προγραμματισμό να γίνει, οπότε αναγκάστηκαν να αφήσουν εκτός αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στις υπόλοιπες περιοχές που δεν είχαν κάποια εναλλακτική να προχωρήσουν στο πρόγραμμα αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διευκρίνηση που λέει ο κ. Σαββατοκύριακο.
2: Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διευκρίνηση, η δεύτερη διευκρίνηση.
0: Για να μην χαρούν όλοι, έτσι. Καστοριά, ναι. Μανιάκι, είπαμε, ναι. Άργος. Αυτά.
2: Καστοριά, Μανιάκι, Άργος, Δυσπηλιό.
0: Α, Δυσπηλιό, περνάει και από το Δυσπηλιό, σωστά.
2: Ναι.
0: Άρα όσοι είμαστε Καστοριά, Άργος, Μανιάκη, Δυσπηλιό, δεν μπορούμε να πάρουμε με επιδότηση 100% αντλία θερμότητας. Ωραία.
2: Η δεύτερη διευκρίνηση είναι ότι το προϋπολογισμός του προγράμματος, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, είναι περίπου 11,5 εκατομμύρια, ναι, που αφορά τις παρεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ένας τεράστιος προϋπολογισμός, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε αφορά όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή και ελπίζουμε, ναι, ότι εφόσον το πρόγραμμα αυτό ξεκινήσει και τρέξει καλά και υπάρχει απορροφητικότητα, θα μπορέσουν ίσως να διεκδικήσουν και κάτι άλλο. Αυτή είναι μια δεύτερη διευκρίνηση. Θέλω να πω ότι δεν θα μπουν όλοι, έτσι, υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας. Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για κάθε αίτηση, μιλάμε για περίπου 500 αιτήσεις. Θεωρούμε ότι όμως δεν θα εξαντλείται ο προϋπολογισμός σε κάθε αίτηση, ο ανώτατος που δικαιούται η κάθε αίτηση, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Οπότε πιθανότατα να είναι περισσότερες οι αιτήσεις που θα εγκριθούν. Η τρίτη διευκρίνηση. Ναι. Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άνω ταβάνι, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Γιατί εδώ προβλέπει το σχέδιο το συγκεκριμένο αυτή η δράση, πέρα από την αντλία θερμότητας, προαιρετικά, αν θες να κάνεις την κάλυψη ζεστού νερού, τις παρεμβάσεις θερμομόνωσης, ναι, κατοικίας, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής με δυνατότητα εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, μπαταρίες δηλαδή, επιδοτούνται και τα προαιρετικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα η τρίτη διευκρίνηση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι τι παρεμβάσεις είναι, ναι, επιλέξιμες.
0: Ναι.
2: Η πρώτη παρέμβαση που είναι επιλέξιμη και είναι υποχρεωτική.
0: Το υποχρεωτικό είναι να πάρεις αντλία.
2: Είναι η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα πρέπει να έχεις ένα σύστημα θέρμανσης. Αυτή είναι η λογική του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Να φύγουμε από τα ορυκτά κάσιμα και να πάμε στο ρεύμα.
0: Ωραία.
2: Αυτό επιδοτούνε. Να υπάρχει και ένα σύστημα θέρμανσης δηλαδή, το οποίο θα αντικατασταθεί από αντλία θερμότητας.
0: Θυμίζω ότι στα ορυκτά καύσιμα είναι και το αέριο.
2: Φυσικά, ναι. Και το
0: δηλαδή,
2: αέριο.
0: Αν έχεις αέριο αυτή τη στιγμή, θεωρείται ορυκτό καύσιμο.
2: Αν έχεις υγραέριο, δεν μπορεί να έχεις αέριο, γιατί αέριο δεν είναι επιλέξιμες στις περιοχές που έχουν.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, αν είσαι σε κάποιο χωριό και είχες μια δεξαμενή υγραερίου και λειτουργούσε τόσα χρόνια με το υγραέριο,
0: είναι επιλέξιμο.
2: Δικαιούσε
0: να πάρεις. Ναι. Ναι,
2: ναι. Ναι. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός για το κάθε μηχάνημα, για την κάθε αντλία, έχει ένα συγκεκριμένο τύπο. Δηλαδή, επιδοτούνται τα κιλοβάτ με κάποια τιμή,
0: μάλιστα,
2: 700 ή 800 ευρώ. Οπότε αυτό διαμορφώνει ένα ταβάνι στην κάθε αίτηση που θα γίνεται. Μάλιστα. Το ανώτατο ταβάνι που μπορεί να έχει κάθε αίτηση είναι 22.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εσύ που τα ξέρεις, είναι καλό αυτό? Είναι ένας αριθμός...
2: Είναι καλό, εξαρτάται από το τι θες να κάνεις. Αυτό, ναι, που έχει σαν προαιρετικές παρεμβάσεις, ναι, το πρόγραμμα, όπως, ναι, είπαμε, είναι το σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή, ναι, το να βάλεις ένα boiler σε συνδυασμό με,
0: ναι,
2: την αντλία θερμότητας,
0: ναι,
2: που είναι σχεδόν απαραίτητο.
0: Ναι.
2: Είναι η αναβάθμιση με την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, και αυτό, ναι, είναι επιλέξιμο και προαιρετικό.
0: Και νομίζω είναι και αυτό πρέπει να γίνει, διότι νομίζω παλιά μας το έχεις πει πάλι, ότι, ναι, μια αντλία θα δουλέψει πολύ καλύτερα όταν το σπίτι είναι και μονωμένο, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός.
0: Ναι.
2: Και ένα τρίτο που επίσης είναι προαιρετικό, ένα τέταρτο μάλλον, είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μπαταρίας.
0: Μάλιστα.
2: Απλά η διευκρίνηση επίσης σε αυτό είναι ότι τα φωτοβολταϊκά επιδοτούνται με μικρότερη επιδότηση.
0: Μάλιστα.
2: Η επιδότηση είναι μικρότερη. Και μπορούμε να τα πούμε, αν θέλετε, τον πίνακα αυτό που αφορά τις επιδοτήσεις ανά παρέμβαση και ανά εισόδημα οικογενειακό ή ατομικό, για να καταλάβει και ο κόσμος
0: Ένα παράδειγμα παραπάνω. Δώσε Μιχάλη για να καταλάβουμε έτσι ας πούμε.
2: Για παράδειγμα το 100% έτσι που το λέμε και λέμε ως 100%.
0: Ναι, λέμε 100% που είναι το πιο εντυπωσιακό που μπορούμε να
2: ναι.
0: πούμε.
2: Ναι. Αφορά ατομικό εισόδημα έως 2.592 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα ως 5.832 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτά τα νούμερα, σε αυτά τα εισόδηματα...
0: Είναι
2: 100%.
0: Είναι λίγες,
2: 100%,
0: θα είναι λίγες αυτές τις περιπτώσεις μάλλον έτσι.
2: Είναι, μπορεί να είναι λίγες. Ναι. Αυτά τα νούμερα προφανώς αφορούν τα όρια
0: φτώχειας ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι. Ναι. Και αφορούν τις παρεμβάσεις 1, 2 και 3 γράφει στον οδηγό που σημαίνει αντλία θερμότητας, παροχής του νερού χρήσης και θερμομόνωση. Ναι. Η αντίστοιχη επιχορήγηση για τα φωτοβολταϊκά σε αυτή την κατηγορία την εισοδηματική είναι 55%.
0: Μάλιστα.
2: Να πω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Να πούμε ένα παράδειγμα που να πιάνει πολλούς.
2: Ατομικό εισόδημα 10.000, οικογενειακό εισόδημα έως 20.000.
0: Αυτό εκεί είμαστε ας πούμε.
2: Επιδότηση για τις παρεμβάσεις 1, 2 και 3, αντλία ζεστό νερό χρήσης και θερμομόνωση, ναι. 95%.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
2: Και φωτοβολταϊκά 20%.
0: Εντάξει, εδώ είναι χαμηλά.
2: Ναι.
0: Αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω.
2: Ναι. Ακόμα μια κατηγορία, ναι. Έως 20.000 ατομικό, έως 30.000 οικογενειακό,
0: ναι.
2: Επιδότηση για τις παρεμβάσεις 1, 2 και 3, 90%.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό νομίζω.
2: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό, ναι.
2: Πάρα πολύ καλό.
0: Συνοψίζοντας,
2: είναι ένα πολύ θετικό, πολύ θετική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πρόγραμμα που το υποδεχόμαστε πολύ θετικά και με μεγάλη χαρά ο τεχνικός κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας,
0: ναι.
2: Δηλαδή οι μηχανικοί, οι προμηθευτές, οι μαντράδες.
0: Άρα και, και το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί και με αυτή τη ιδιότητα μπορείς να μιλήσεις,
2: ναι.
0: Ουσιαστικά εγκρίνει και επαυξάνει, ας το πω έτσι, ε.
2: Ναι.
0: Για αυτό το
2: φυσικά
0: πρόγραμμα.
2: Εγκρίνει και επαυξάνει, είναι μια πολύ θετική παρέμβαση. Προφανέστατα εμείς θα ζητούσαμε να μπουν και άλλες περιοχές,
0: ναι.
2: Όπως αρχικά είπατε, και προφανέστατα θα θέλουμε να διεκδικήσουμε και να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, είναι εδώ έχει, αν βρίσκω μια αδικία στο πρόγραμμα, είναι την ώρα που η Καστοριά για το αέριο, γιατί όπου υπάρχει αέριο, είπαμε, ξέρετε, δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να υποφεληθεί κάποιος
2: ναι.
0: Από τη στιγμή που η Καστοριά δεν έχει καμία ούτε μία δραχμή επιδότηση, ούτε το Άργος, ούτε το Μανιάκι και το Δισπηλιό, αλλά και τα Γρεβενά, ούτε ένα ευρώ επιδότηση, νομίζω ότι αδίκως μένουν έξω από αυτό το πρόγραμμα.
2: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το να έμενε νιώθει... μόνο η Φλόρινα έξω. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Θα μπορούσε, ξέρετε, μετά βέβαια θα υπήρχαν ίσως άλλα ζητήματα. Υπάρχουν διάφορες δικλείδες που πρέπει να εξετάζει το ίδιο το πρόγραμμα, δηλαδή το ταμείο που έφτιαξε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή μετά μπορούσε κάποιος ίσως να το προσβάλλει, να υπάρχουν άλλα ζητήματα. Μπορεί να μην τα ξέρουμε, νομικά ζητήματα. Προφανώς όμως εμείς θεωρούμε ότι βιώνουμε μια αδικία, γιατί επιδοτήθηκε όμορος νομός με εμάς, η Φλόρινα, και εμείς και τα Γρεβενά μείναμε εκτός. Αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει. Είναι άδικο για την Καστοριά και θα είναι άδικο έως ότου αποκατασταθεί η αδικία αυτή.
0: Και βλέπεις να αποκαθίσταται, γιατί εγώ δεν το βλέπω να πω την αλήθεια.
2: Δεν βλέπω καθόλου τίποτα.
0: Ναι. Βλέπω σκοτάδι μπροστά μου σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Που σημαίνει ότι γίνεται και εκτελείται ένα έργο αυτή τη στιγμή.
2: Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές.
0: Άλλες φορές, ναι.
2: Έχουμε ακούσει διάφορα, έτσι, κάποιες φορές θεωρήσαμε ότι μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Ότι αυτό συζητιέται, δεν έχει πέσει τελείως κάτω από το τραπέζι, υπάρχει διεκδίκηση από τους τοπικούς φορείς, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, το επικροτούμε, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η αδικία και δεν είμαι και εγώ αισιόδοξος.
0: Και,
2: δηλαδή,
0: και το χειρότερο είναι ότι συνεχίζεται να γίνεται ο βομβαρδισμός των δρόμων και τα σκαυσίματα σε Καστοριά, Άργος, Δισπηλιό και Μανιάκους, και το ερώτημα είναι... με πόσο δυσκολία θα μπορέσει κάποιος να κάνει τη μετάβασή του προς το αέριο την ώρα που δεν θα έχει ούτε ένα ευρώ βοήθεια. Ούτε ένα ευρώ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ούτε ένα ευρώ.
2: Είναι δύσκολο, ναι, γιατί έχει αποκλειστεί το αέριο και από τα προγράμματα όπως γνωρίζουμε.
0: Και από τα προγράμματα και από τα εξοικονομώ, από τα πάντα. Δηλαδή έχει αποκλειστεί από όλους.
2: Ένα επιχείρημα ακόμα είναι ότι και στις άλλες περιοχές που δεν πήραν ποτέ επιδότηση σαν αυτή της Φλόρινας,
0: ναι.
2: Τρέχαν όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια προγράμματα εξοικονομώ. όπου το Λέβητας φυσικού αερίου ήταν επιλέξιμη παρέμβαση.
0: Ναι, μέχρι πρόπερση πότε ήταν, μέχρι παραπρόπερση, ναι, ήταν επιλέξιμο, ναι, το αέριο.
2: Μέχρι
0: σωστά
2: το εξοικονομώ 23.
0: Μπράβο.
2: Ήταν κανονικά.
0: Τότε δεν είχαμε δίκτυο όμως.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή τότε, να πω ότι κάποτε μπορεί να έρθει το αέριο και ας μπω να πάρω το Λέβητα. Μα δεν θα μπορούσε, ναι, και είναι το πρόγραμμα νομίζω τότε, αν δεν υπάρχει η πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, να εγκριθεί νομίζω, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, φυσικά, έτσι είναι.
0: Άρα λοιπόν η Καστοριά την πάτησε εδώ.
2: Εντάξει, σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό που συζητάμε δεν μπορώ να, ναι, πω την πάτησε, έτσι. Σε σχέση με τους Λέβητες και με την επιδότηση φυσικά και την πάτησε. Μάλιστα. Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή.
0: Μια μεγάλη πληγή. Το αέριο πώς το βλέπεις να πηγαίνει, Μιχάλη?
2: Όπως είπαμε ακριβώς τώρα, είμαστε σε μια περιοχή που βιώνει ενεργειακή φτώχεια.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
2: Ο χειμώνας είναι πάντα δύσκολος και μακρύς. Το κόστος της ενέργειας είναι το σημαντικότερο έξοδο που έχουν οι άνθρωποι που ζουν στο νομό Καστοριάς. Υπάρχει μια ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, μια δημογραφική, ναι, αιμορραγία. Το βιώνουμε καθημερινά. Άκουγα πριν από λίγες μέρες αυτά που είπε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας στην εκπομπή σας,
0: ναι,
2: και σοκαρίστηκα για τα 98 παιδιά λιγότερα και την εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
2: Είναι τρομακτικό. Και αντί να δίνουμε λύσεις, να αναδιατάξουμε την πολιτική και να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της περιφέρειας και της επαρχίας, κάνουμε το ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ακούμε παρεμβάσεις κάθε χρόνο, να ακούγαμε αυτή τη μετάβαση. Δηλαδή, πώς η Ελλάδα, πώς η χώρα μας θα ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη. Yeah. Ένα ζητούμενο που το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε φτάσει στο χειρότερο σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουμε πλήρη αστικοποίηση. Και αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε χρόνο είμαστε και λιγότεροι. Έτσι, δεν επιστρέφει κανένας από αυτούς που φεύγει.
0: Όχι.
2: Οπότε,
0: όχι,
2: αντί να ενισχύσουμε έστω και αυτό, που είναι σημαντικό έξοδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό έξοδο, να ενισχύσουμε αυτό το έξοδο, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα.
0: Και πρόσεξε, Μιχάλη.
2: Φυσικά υπάρχουν τα προγράμματα, ναι, έτσι, ναι, είναι πολύ σημαντικά, δεν το συζητώ.
0: Χωρίς αυτά δεν θα γινόταν
2: τα
0: τίποτα.
2: Όλοι, ναι. Ναι, δεν μπαίνουν όλοι. Και πόσο μάλλον όταν κατασκευάζεται μια υποδομή που έχουν δαπανηθεί χρήματα, όπως το φυσικό αέριο, η οποία ήρθε πολύ καθυστερημένα. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πάρει φυσικό αέριο η Δυτική Μακεδονία, όχι η Δυτική Μακεδονία, γιατί όπως γνωρίζουμε οι περιοχές Κοζάνης της Τολεμαϊδας και του Αμιντέου είχαν την τηλεθέρμανση.
0: Το χαλημένο το πρόβλημα αυτό, ναι.
2: Ναι, τα Γρεβενά και η Φλόρινα από μεγάλες πόλεις και περιοχές. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουμε πάρει χρόνια, δεν πήραμε ποτέ και άρχισαν να κατασκευάζονται τα δίκτυα όταν ξεπεράστηκε το αέριο ως ορυκτό, ναι, καύσιμο και, έχουμε, ναι, και έχει γίνει καύσιμο μετάβαση αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζουμε. Φοβερό. Και δεν επιδοτείται και δεν ευνοούμαστε εμείς από αυτά τα νέα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Είναι φοβερό. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και μάλιστα τα λέει όλα αυτά ένας άνθρωπος που ήταν εδώ ο επικεφαλής και του ΤΑΠ για τον νομό μας, που αν παίρναμε το αέριο τότε με τον ΤΑΠ, κατασκευάζοντας και το σταθμό στην Ποριά, όπως το συζητούσαμε.
2: Θυμάστε τις συζητήσεις,
0: βέβαια,
2: τις συναντήσεις. Ο ΤΑΠ άλλαξε όλο τον σχεδιασμό του τότε για να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημα και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας φυσικά, γιατί τότε είχαμε μια άριστη συνεργασία με την περιφέρεια.
0: Και αντί να τρέξουμε τότε με τον ΤΑΠ να επωφεληθούμε άμεσα, αμεσότατα, αφήσαμε να περάσουν κρίσιμα 3-4 χρόνια και την πατήσαμε.
2: Ήρθε η ενεργειακή κρίση, άλλαξαν τα παγκόσμια δεδομένα, όπως γνωρίζουμε, άλλαξαν οι διακρατικές συμφωνίες, οι προτεραιότητες, ακριβώς, τα συμφέροντα, έτσι, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και όλο αυτό μας πήγε πίσω. Καθυστερήσαμε και έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα ελάχιστοι στο νομό Καστοριάς και είναι φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή.
0: Τα συμφέροντα, καλά τα λέει ο Μιχάλης, γιατί άλλα είναι τα συμφέροντα του φυσικού αερίου, άλλα είναι τα συμφέροντα του υγροποιημένου LNG.
2: Γι' αυτό το λέω. Ναι,
0: αφορούν άλλες χώρες, καταλαβαίνετε, Αμερική, ναι, κτλ. Οπότε εδώ είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Βέβαια, Μιχάλη, και νομίζω ότι με ένα τελευταίο σχόλιο μπορούμε να κλείσουμε. καταλαβαίνεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν χειμώνα που το πετρέλαιο, αν σήμερα άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, θα άνοιξε ένα μήνα, θα ήταν 1,80. Το ρεύμα επίσης είναι, το ρεύμα επίσης είναι και αυτό έχει πάρει τις αυξήσεις του λόγω των πολέμων και τα λοιπά. Τα αέρια και τα υγραέρια επίσης λένε ότι έχουν μια αύξηση, να το δούμε και αυτό. Δηλαδή, πού να πάει και ο κόσμος, δηλαδή είναι ένας χειμώνας μπροστά.
2: Είναι η αποτυχία της πολιτικής που έχει ακολουθήσει η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το επιστέγασμα, η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια και φέτος θα είναι και εντονότερη. Διότι δεν κάναμε τις υποδομές που έπρεπε, διότι κάναμε φωτοβολταϊκά και δεν κάναμε αποθήκευση, διότι επενδύσαμε στο φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι χώριο καύσιμο, έτσι εξαρτώμαστε από εξωτερικούς παράγοντες και τα κόστη μεταβάλλονται. Διότι δεν κάναμε τις επενδύσεις των ΑΠΕ όταν έπρεπε να τις κάνουμε, όχι μόνο εμείς και η Ευρώπη, βρεθήκαμε πίσω από τις εξελίξεις και γι' αυτό πληρώνουμε χρυσάφι, θα πληρώσουμε χρυσάφι φέτος
0: τα πάντα.
2: Χειμώνα,
0: τα πάντα.
2: Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, κρατική παρέμβαση φυσικά, όσον αφορά την τιμή της κιλοβατόρας αλλά και το πετρέλαιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που καίει ακόμα πετρέλαιο, δεν έχει γίνει αυτή η μετάβαση, η πλειοψηφία ειδικά στην επαρχία καίει πετρέλαιο.
0: Ναι, ένας που καίει πετρέλαιο και ίσως και με έναν τρόπο που είναι και, υπάρχουν και οι λέβητες όπως γνωρίζουμε συμπύκνωσης, έτσι δεν είναι, που είναι πιο οικονομική στο πετρέλαιο. Αλλά
2: με ένα 80
0: με ένα 80
2: δεν υπάρχει πιο οικονομική, έτσι.
0: Με ένα 80 μα φτάσαμε να πληρώνουμε τη βεζίνη 2,10 πήγε στην Καστοριά χθες, τρελάθηκα. 2,10.
2: Δεν θα είναι.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Πώς θα γίνει.
2: Ό,τι λέει τα πετρελαίου και να έχεις, τον καλύτερο να έχεις, οικονομικό δεν θα είναι.
0: Με ένα 80. Με ένα 80. Είναι φοβερό. Και δεν ξέρω, είναι ακόμα καλοκαίρι, ζέστες είναι παντού. Ίσως ο κόσμος ακόμα δεν έχει απόλυτα συνειδητοποιήσει τι χειμώνας έρχεται, έτσι. Τι πρόκειται να γίνει αυτό το χειμώνα.
2: Έχει, επειδή εγώ το βιώνω και στα πλαίσια της δουλειάς μου, έχει αρχίσει να υπάρχει ανησυχία, γιατί όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης και μετά αρχίζει ο κόσμος και τον απασχολεί, φεύγουν τις διακοπές, τον απασχολεί το τι θα γίνει, ειδικά στην περιοχή μας, είναι έντονο αυτό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, έρχονται και κάποιες ερωτήσεις εδώ. Τις αιτήσεις τις κάνουμε εμείς ή οι μηχανικοί ή εσείς?
2: Τις αιτήσεις καλό να τις κάνουν οι μηχανικοί. Γιατί πρέπει να ελεγχθούν κάποια πράγματα και ανάλογα στο μοντέλο παρεμβάσεων που θα επιλεγεί, χρειάζονται να γίνουν και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, να το πω έτσι. Εργασίες, όταν λέω, η προετοιμασία ενός φακέλου, ανάλογα άμα χρειάζεται νομιμοποίηση ή όχι, αν χρειάζεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή όχι. Αν επιλέξεις μόνο αντλία, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Αν επιλέξεις θερμομόνωση, χρειάζεται να είναι τακτοποιημένο πολυδομικά το ακίνητο. Χρειάζεται να δεις άμα είναι κύρια κατοικία ή όχι. Τα ιδιοκτησιακά του κάθε ακινήτου, χρειάζεται προετοιμασία μηχανικού. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι μια απλή αίτηση όπως κάναμε καλή ώρα στο πρόγραμμα του αλλάζουμε σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Προσομοιάζει σε ένα μήνυμα εξοικονομώ.
1: Πάντως, επειδή ήδη από την ώρα που τα συζητάμε όλα αυτά, ο κόσμος ρωτάει. 44104 το τηλέφωνο του Energon για να μπορέσετε να βρείτε το Μιχάλη. Δίνω το τηλέφωνο
0: για
1: όλες και στον αέρα για άλλη μια
0: φορά. Είναι αδύνατο να τις απαντήσει κιόλας.
1: 44104, γιατί ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Επίσης, ο Νικόλας εδώ μας λέει, εάν έχεις κάνει και εξοικονομώ, μπορείς να ενταχθείς σε πρόγραμμα ανακοινίζω για το ίδιο διαμέρισμα.
2: Όχι, υπάρχει ασυμβίβαστο, εξαρτάται βέβαια από το εξοικονομώ, γιατί είναι κάποιοι πολίτες που ρωτάνε για εξοικονομώ που υλοποίησαν το 12, το 13.
0: Βλέπεις Μιχάλη, όλος ο κόσμος ψάχνει ένα πρόγραμμα, όλοι ψάχνουν από κάπου να πιαστούν, δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι. Αν είναι από τα προγράμματα τα τελευταία, των τελευταίων ετών, υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν μπορεί να ξαναμπεί το ίδιο ακίνητο σε δεύτερο πρόγραμμα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και βέβαια υπάρχει μια ποικιλία, επίσης εδώ είναι ένα θέμα, μια ποικιλία ανακαινίζω το σπίτι, εξοικονομώ, τώρα της περιφέρειας, πρέπει να τα βάλεις κάτω με το μηχανικό σου, με εσάς, για να δεις ποιο από όλα τα προγράμματα θα μπορούσε να σε συμφέρει. Όχι μόνο από πλευράς επιδοτήσεων, αλλά και για το τι θες να κάνεις τελικά.
2: Ακριβώς, επειδή υπάρχουν πολλά προγράμματα και έχει μπερδευτεί ο κόσμος, είναι καλό να συμβουλεύεται τους μηχανικούς για να δει τι του ταιριάζει. Γιατί πολλές φορές λαμβάνονται και λάθος αποφάσεις και δεν γίνεται στο τέλος αυτό που
0: θέλουμε. Και λες γιατί δεν μπήκα σε εκείνο το πρόγραμμα, ήταν καλύτερο. Αυτά από πριν, παιδιά, τα συζητάμε.
2: Ακριβώς. Υπάρχει πολλή πίεση, όπως είπαμε, και στην κατασκευή και στις αιτήσεις και στην προετοιμασία όλου του τεχνικού κόσμου τον τελευταίο χρόνο. Θέλει λίγο ψυχραιμία και να μιλήσει ο καθένας με τον μηχανικό που θα επιλέξει για να τον καθοδηγήσει που θα πρέπει να οδηγηθεί.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, δεν ξέρω, αλλά...
1: Νομίζω ότι σχεδόν απάντησε ο Μιχάλης τώρα με την τελευταία του φράση. Ρωτάει ο κόσμος αν είναι υποχρεωτικό να έχεις μηχανικό. Υποχρεωτικό φαντάζομαι δεν είναι, αλλά σίγουρα υπάρχουν...
2: Είναι υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό.
2: Ναι.
0: Είναι υποχρεωτικό. Ακριβώς. Γιατί κάποιος πρέπει να βάλει τις υπογραφές, κάποιος πρέπει να πιστοποιήσει, κάποιος πρέπει να ελεγχθεί για τις εργασίες που θα γίνουν.
1: Για την αίτηση μιλάω.
2: Έτσι όπως έχει δομηθεί το πρόγραμμα, είναι υποχρεωτικό. Ας πούμε αυτό για να μην μπερδεύουμε.
0: Υποχρεωτικά πρέπει να πάτε στο μηχανικό σας.
2: Ναι.
0: Να πω μόνο τελευταία.
2: Θα διευκολυνθεί όποιος ρωτήσει το μηχανικό, αλλιώς θα υπάρχουν μπερδέματα.
0: Τελευταία φορά λέω τις ημερομηνίες για αυτό που συζητάμε σήμερα. Για τις αντλίες θερμότητες που, επαναλαμβάνω, αφορά όλο το νομό εκτός από Καστοριά, Άργος, Μανιά και Δυσπηλιό. 28 Σεπτεμβρίου με 23 Νοεμβρίου. Είναι και πιεστικό το χρονικό περιθώριο, έτσι. Ούτε μήνας. 28 Σεπτεμβρίου. Α, όχι, είναι παραπάνω από μήνες. Μέχρι 23 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Είναι κοντά στο δίμηνο. Κοντά στο δίμηνο.
2: Νομίζω με 30 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: 23 έχω εδώ την ανακοίνωση, δεν ξέρω αν.
2: Ναι.
0: 23 Νοεμβρίου. 28 Σεπτεμβρίου έχω με 23 Νοεμβρίου. Αυτό μας λέει ο κύριος Σταύρος Σαπαλίδης, ο διευθυντής του αναπτυξιακού σχεδιασμού και υλοποίηση έργων. Αυτό ξέρω. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια αλλαγή, αλλά αυτό διαβάζω. Ωραία.
2: Είναι περίπου 2 μήνες. Ναι.
0: Περίπου 2 μήνες. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρήσιμα και σήμερα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Λοιπόν, ας τα ζυγίζει όλο ο κόσμος και ας αποφασίσει, επαναλαμβάνω, σε συνεννόηση με το μηχανικό του, τι τον συμφέρει καλύτερα. Είναι αρκετά τα προγράμματα που κυκλοφορούν, ίσως σε πολλές περιπτώσεις και με διαφορετική, όχι μόνο επιδότηση ή ύψος επιδότησης, αλλά και κάποια πράγματα που χρειάζεσαι εσύ να τα βρεις κάπου αλλού καλύτερα. Πρώτα λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε και με βάση αυτό που θέλουμε να κάνουμε πάμε στο πρόγραμμα που μας συμφέρει καλύτερα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό επειγόντως, αν και βλέπω εδώ πέρα ότι τα σουβλάκια επίσης πήραν φωτιά. Ο Πέρης λέει, όταν είχα το μαγαζί,
1: ναι,
0: κατάλαβες, έβαζα 4 σουβλάκια μερίδα και 3 λουκάνικα στη μερίδα. Βλέπεις. Τα βλέπεις. Άλλο μήνυμα. Με βιομηχανικά σουβλάκια η μερίδα έχει 3 έως 4. Αλλά με χειροποίητα σουβλάκια η μερίδα έχει 2. Πάντα μαζί με πίτες και πατάτες. Για αυτά τα παπάτσικα που είναι ένα μέτρο σουβλάκι, Έλενα. Συγγνώμη.
1: Πάντα παίζει ρόλο το μέγεθος του σουβλακίου.
0: Το μέγεθος μετράει.
1: Μετράει στο σουβλάκι κυρίως.
0: Στο σουβλάκι κυρίως. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
1: Είμαι έτοιμη, αφού πάω πρώτα και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας.
0: Άντε ρε παιδιά.
1: Σύμπλευση λοιπόν, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Διαφημιστικό σε 5 λεπτάκια και πάλι μαζί.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για Κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.

0: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
0: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467 306957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε ώρες. Αύριο θα έχουμε την κυρία, να σου πω. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Μαρνέρη, τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παιδιά, ξεκινάμε. Παρασκευή, αγιασμή. Θες να μας πεις, Έλενα, τις ώρες των αγιασμών? Ε?
1: Εγώ.
0: Ε, ποιος εγώ?
1: Πού θα βρω τις ώρες των αγιασμών?
0: Πού τις βρεις? Δεν τις έχεις?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αν δεν τις έχεις εσύ, τις έχει εδώ το mail. Μιλάμε για τα παιδιά τώρα γυμνασίων και ηλικίων, έτσι. Είσαι έτοιμη? Να ξεκινήσω από τα... τα λύκεια. Ας ξεκινήσω από τα λύκεια.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε με τα λύκια και να μην ξεκινήσουμε με τα γυμνάσια?
0: Γιατί θα έχει ο πίνακα.
1: Άμα τα έχει έτσι ο πίνακα, τι με ρωτάει.
0: Τι να κάνω, εγώ φταίω τώρα. Ορίστε, εδώ το στέλνει η κυρία
1: Μαρνέρη. Τώρα τα βρήκα κι εγώ.
0: Ωραίο το έγγραφο. Αγιασμό σχολικών μονάδων.
1: Τα βρήκα κι εγώ, αν θε.
0: Α, διάβαζε ρε Έλενα.
1: Λοιπόν, πρώτο πρότυπο λύκειο.
0: Μικρά γράμματα και δεν μπορώ να τα διαβάσω.
1: Πρώτο πρότυπο λύκειο.
0: Ναι, άμπραβο.
1: 10:30.
0: Πού μου.
1: Πρωί, ρε παιδιά, όλοι αγιασμοί. Δεύτερο γενικό λύκειο. 10:30 επίση είναι και στην ίδια αυλή. Τρίτο γενικό λύκειο, 8:30 αυτοί πάνε πιο νωρίς. Εσπερινό γενικό λύκειο, 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ έχουμε απόγευμα.
0: Τι εσπερινό θα ήταν.
1: Γενικό λύκειο Μεσοποταμίας, 10:30 επίσης. Πάμε στα γυμνάσια. Έλα. Πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Καστοριάς, 9:30. Δεύτερο γυμνάσιο, αέρα Καλλιθέα, 10 η ώρα το πρωί.
0: Καλλιθέα μόνο ρε.
1: 10 η ώρα το πρωί Καλλιθέα. Τρίτο γυμνάσιο Καστοριάς, 9 το πρωί. Τέταρτο γυμνάσιο Καστοριάς, 10:30 το πρωί. Ναι. Εσπερινό γυμνάσιο Καστοριάς στις 7. Ναι. Μουσικό γυμνάσιο Καστοριάς στις 11. Ναι. Γυμνάσιο Μανιάκων στις 10. Γυμνάσιο Μαυροχωρίου στις 10. Γυμνάσιο Μεσοποταμίας στις 10:30. Γυμνάσιο Πενταβρίσου στις 10. Γυμνάσιο Ινώη στις 9. Και γυμνάσιο Κόρισου στις 10. Πάμε και στα ΕΠΑΛ μας.
0: Πάμε και στα ΕΠΑΛ μας.
1: Εσπερινό ΕΠΑΛ Καστοριάς, 7:30. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καστοριάς, 9:30. Πάμε Δήμο Άργους.
0: Πάμε στα σχολεία τώρα... του Δήμου Άργους τώρα.
1: Τελειώσαμε με την Καστοριά. Γενικό Λύκειο Άργους στις 12. Πρώτο Γυμνάσιο Άργους στις 12. Δεύτερο Γυμνάσιο Άργους.
0: Άργους, γιατί πάει έτσι 12. Τι 12, δηλαδή.
1: Να προλάβει ο Μητροπολίτης να φύγει και να πάει και μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο Γυμνάσιο Άργους 10:30.
0: Λέω, μήπως είναι σαν, την, σαν το νησί που βγαίνει και ο Δήμαρχος και ο Παπτόπουλο. Πώς λέγεται,
1: η Καρία.
0: Που αρχίζουν όλα εκεί, παιδιά, ανοίγουν όλα μετά τις 10. Δεν υπάρχει να ανοίξουν από τις 7 ή 8 η ώρα.
1: Ορίστε, το δεύτερο γυμνάσιο Άργους 10:30. Που θες κάτι πιο νωρίς.
0: Α, ναι, νωρίς το.
1: Γυμνάσιο Βογατσικού στις 10.
0: Άρε, Βογατσικό, Βογατσιώτες.
1: ΕΠΑΛ Άργους Οριστικού 10:30.
0: Ναι.
1: ΕΕΚ Άργους Οριστικού στις 11. Συγγνώμη, γυμνάσιο Κωνσταραζίου. Εμείς γυμνάσιο δεν έχουμε.
0: Έχουμε κτίριο. Μας το πήρε το Βογατσικό.
1: Δεν λειτουργεί το γυμνάσιο.
0: Δεν λειτουργεί, αφού τα στέλνουμε τα παιδιά στο Βογατσικό.
1: Στο Βογατσικό τα στέλνουμε τα παιδιά.
0: Το Βογατσικό στέλνει εμάς τα τσούσκανα που τα πηγαίνει στο δημοτικό.
1: Σχολεία Δήμου Νεστορίου, Γενικό Λύκειο Νεστορίου, 10 η ώρα το πρωί και γυμνάσιο Νεστορίου.
0: Δεν έχουμε εμείς κάμπους δημοτικό σχολείο.
1: Βεβαίως έχουμε κάμπους.
0: Σαν το δημοτικό σχολείο Κωνσταραζίου δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Απλά πίστευα ότι εφόσον έχουμε κάνει το κάμπους, θα κρατούσαμε και το γυμνάσιο.
0: Κάμπους.
1: Γυμνάσιο Νεστορίου, Γενικό Λύκειο Νεστορίου και Γυμνάσιο Νεστορίου στις 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε έτσι με το Νεστορίο.
1: Ελπίζω να βρούμε και τα δημοτικά. Τα δημοτικά βέβαια είναι άπειρα.
0: Τα δημοτικά είναι άπειρα. Το θέμα είναι όμως βγήκε ο κατάλογος. Δεν ξέρω. Θες να το ψάξουμε να. Γιατί έτσι πως ήρθαν τα πράγματα με την προηγούμενη συνέντευξη, πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα των 11:30.
1: Ναι.
0: Οπότε ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται και με τα δημοτικά, αν υπάρχουν ώρες. Και να τις ανακοινώσουμε.
1: Γερμασφάρν θα πάμε πρώτα.
0: Πάμε.
1: Στο Πεντανόστιμο Κρεοπολείο μας στη Νέα Λεύκη. Με όλα τα εκλεκτά.
0: Και ήμουνα προχθές το χασάπι της καρδιάς
1: μας. Και πήρες μπριζολάρες από την πληροφορία.
0: Μπριζολάρες και.
1: Αργησορήμανσης.
0: Αργησορήμανση θα γίνει πανικό.
1: Και κοιμά πήρες, έμαθα.
0: Κοιμά έκαναν κάτι.
1: Κάνα κοτοπουλάκι.
0: Κοτοπουλάκι.
1: Τώρα που κάνουμε και λίγο δίαιτα.
0: Το Σάββατο.
1: Πρέπει... Το Σάββατο δεν θα είμαι εδώ. Α, το Σάββατο θα πας εσύ να το πάρεις.
0: Θα λείπεις, ναι, σωστά.
1: Παιδιά, και ο πίνακας εκεί καλά κρατεί.
0: Πολλές προσφορές κάθε μέρα Γερμασφάρμ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Όλα τα δυνατά παιδιά, η δυνατότερη ομάδα που υπάρχει στον νομό, θα σας δώσουν πάντα το καλύτερο. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
2: Ώρα Αντένες, 11.30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένε σε αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 25,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Bob Marley, είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Είναι.
0: Is this love?
1: Λοιπόν, ορθή επανάληψη.
0: Τι ορθή επανάληψη?
1: Γυμνάσιο Πενταβρίσου, το πρόγραμμα που έχει έρθει σε εμάς λέει 10 η ώρα και όντως είπα 10 η ώρα. Με πήραν όμως από την Πενταβρίσο η φίλη μου η Άννα, γεια σου Άννα. Και μου είπε 8:30.
0: Γιατί τι πάθανε?
1: 8:30 είναι η ώρα τώρα, γιατί έχουν ανακοινώσει 10 η ώρα. Οπότε και εσείς υπόλοιποι, αν ακούσατε κάποια άλλη ώρα από αυτή που ίσως έχετε ενημερωθεί από τα σχολεία σας. Όχι μέα κούλπα.
0: Ναι.
1: Κούλπα του προγράμματος εδώ πέρα που μας έχουν στείλει.
0: Εμείς δεν φταίμε, παιδιά. Ότι...
1: Εμείς ό,τι μας έστειλαν διαβάσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σε κάποια σχολεία μπορεί να έχει κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, να κάνουν νωρίτερα τον αγιασμό τους οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα το επίσημο που βγήκε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Αν υπάρχουν περιπτώσεις άλλες σαν του γυμνασίου Πενταβρίσου, να μας πάρετε να μας ενημερώσετε να πούμε τη σωστή ώρα. Γιατί εσείς λογικά μπορεί να. Οι γονείς εννοώ, θα τα ξέρετε και κάπως καλύτερα από εκεί, από τις ενημερώσεις που έχετε από τα σχολεία, στα χωριά σας και στις περιοχές σας. Γυμνάσιο Πενταβρίσου λοιπόν, 8:30.
0: Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε και τον κύριο Παύλου εντωμεταξύ, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ελληνική λύση.
1: Ωραία.
0: Θα τον ρωτήσω, ποιος θα πάρει τα περισσότερα σταυρουλάκια. Η ελληνική λύση ή ο Σαμαράς στην Καστοριά.
1: Ήρθε και η Λατινοπούλου, ήρθε και η Λατινοπούλου.
0: Η Λατινοπούλου.
1: Σας αγίνευσε.
0: Παιδιά, Αφροδίτη Λατινοπούλου, έτσι.
1: Σε γλυκό κοιτούσε.
0: Με ρωτούσατε αν είναι όμορφη όσο δείχνει στην τηλεόραση. Βάλτε και ένα 30% από πάνω, παιδιά.
1: Βάλτε και ένα
0: 30%. Οπότε, θυμίζω ότι μέσα σε κάποια, τώρα αυτή την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε και Αφροδίτη Λατινοπούλου στην εκπομπή. Σωστό?
1: Ό,τι κάνει ο Κίκας Γιώργος μαζί μας.
0: Άμπραβο.
1: Για να δούμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά. και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε γιο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Να πάμε. Α, ωραία, να πάω. Έχω λίγο χρόνο. Θα πάω και brain on brain, μιας και είμαστε στα σχολικά και ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Ξέρω ότι οι γονείς ψάχνετε πολύ ωραία πράγματα για τα παιδιά σας και θα σας πάω στο brain on brain, τρίτη χρονιά που είμαστε μαζί με το brain on brain. Πάμε σε αυτό το υπέροχο λοιπόν γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, τα ξέρουμε από τα βιογραφικά μας, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τον θυμάστε, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα. Βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 21 χρόνια. Και τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3, εκεί μας βρίσκεται και σας δίνω και το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Να σας πω ότι η σπηλιά του Δράκου λόγω συντηρήσεως θα παραμείνει κλειστή από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Σωστά.
0: Γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης εκεί. Θα λειτουργήσει κανονικά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Τα γκράφιτι εκεί πέρα που έχουν κάνει οι Ολυμπιακοί.
0: Πότε θα σβηστούν, κύριε Πέλκα? Κύριε Πέλκα, τι θα γίνει? Και οι πινακίδες, δεν ξέρουμε σε ποια πόλη μπαίνουμε. Πού στρίβουμε δεξιά, πού στρίβουμε αριστερά.
1: Μπαίνουμε στην Οσουφουπού. Ας μας πούν Οσουφουπού τέλος πάντων την πόλη, να λέμε και εμείς ότι είμαστε Οσουφουπιώτες.
0: Εγώ πάντως περιμένω από τον σύνδεσμο φιλάθλων Ολυμπιακού της Καστοριάς να πάρει την πρωτοβουλία και να καθαρίσει εθελοντικά και από μόνη τους ό,τι έχει γραφτεί. Και μάλιστα όταν γράφει σε μια πινακίδα, και μάλιστα μια πινακίδα που προειδοποιεί για μια στροφή επικίνδυνη ή για όριο ταχύτητος ή για οτιδήποτε, τι σημαίνει εκείνη τη στιγμή, τι έχεις κάνει εκείνη τη στιγμή? Θέτεις σε κίνδυνο έναν συμπολίτη σου. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό λοιπόν περιμένω, πραγματικά το λέω και σοβαρά τώρα, από τον ίδιο το σύνδεσμο του Ολυμπιακού να αναλάβουν πρωτοβουλία και να τα σβήσουν.
1: Είναι πολύ καλή πράξη.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι θα τους πούν όλοι μπράβο. Και ελπίζω τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν από καμία, από κανέναν οπαδό οποιοσδήποτε ομάδας. Ας είμαστε λίγο πολιτισμένοι.
1: Θες και να... του Παναθηναϊκού να πάνε να σβήσουν στο γήπεδο των Μανιάκων.
0: Και οι Παναθηναϊκοί να πάνε να σβήσουν στο γήπεδο Μανιάκων. Λοιπόν.
1: Και οι Παοξίδες στην υπόλοιπη πόλη.
0: Παοξίδες επιτρέπεται. Πάω και επιτρέπεται. Λοιπόν.
1: Τι λες καλέ.
0: Άκου τώρα. Τι θέλω να πω. Θες να βάψεις, ρε φίλε, θύρα 7 και θύρα 13 και θύρα 4,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Βάψ' το όλο το σπίτι σου και απ' έξω και από μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπαίνεις μέσα. Βάψ' τον τοίχο της κουζίνας. Βάψ' τον τοίχο του
1: και
0: living room.
1: Και τα πλακάκια βάψε.
0: Βάψ' τα πλακάκια κάτω.
1: Room,
0: βάψ' το ταβάνι. Βγαίνεις έξω από το σπίτι. Όλη την πολυκατοικία σου βάψ' την.
1: Όλοι.
0: Θρύλος 7. Είσαι αρχηγός. Δεν θα σου πει κανένας κουβέντα. Οι υπόλοιποι.
1: Μπορεί
0: όταν...
1: και να σου πει υπόλοιπη οικοδομή, βέβαια.
0: Το σπίτι σου γιατί δεν το βάφεις.
1: Αλλά εκεί δεν τολμάς.
0: Γιατί δεν το βάφεις το σπίτι σου και βάφεις έξω? Δεν είναι φοβερό? Είναι τρομερό, αδιανόητο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Επίσης, τι έχω να πω τώρα. Να, ορίστε, αυτά με έκανες και ξέχασα τώρα τι ήθελα να πω. Έχω και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Κάθε χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Κάνουμε μια εκπομπή με την κυρία Μουστάκα. Λέω να την πάρω και τώρα, αλλά για να, μέχρι που να την πάρω, Ελενάκη.
1: Ναι.
0: Ποιος με πήρε τηλέφωνο στο διάλειμμα?
1: Ποιος σε πήρε τηλέφωνο στο διάλειμμα?
0: Ο Χριστάρας μας από τον παππού, τον Μιχάλη, τον Φαρσαλινό.
1: Έρχεται,
0: λοιπόν, έρχονται μεγάλες. Για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε φέτος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά που έρχεται πανηγύρι και κάθε φορά που έρχεται παππούς Μιχάλης Φαρσαλινός, δίνουμε εδώ χιλιάρικα στην εκπομπή. Δεν αστειευόμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το καταλάβατε? Έρχονται πολύ ωραία πράγματα και φέτος, αλλά ο Χριστάρας λέει πρέπει να τον πάρεις ένα τηλέφωνο κατεπηγόντος.
1: Τώρα.
0: Γιατί πρέπει να σε ρωτήσει κάτι, αν ξέρεις κάποιον για μια δουλειά.
1: Τώρα να αφήσουν την εκπομπή. Δεν μπορώ σε ένα τέταρτο δηλαδή που θα πάμε στη διαφημίση.
0: Κοίταξε, αν δεις, δεν θα χρειαστεί πολύ. Πάνω από δύο λεπτά δεν θα είναι αυτό το τηλέφωνο. Έναν άνθρωπο θα του πεις.
1: Πήγαινε μας εσύ εκτέλος, εγώ παίρνω το Χριστάρα τηλέφωνο.
0: Πάμε με εκτέλ Καστοριάς λοιπόν και φυσικά. Πάμε με εκτέλ Καστοριάς για να ταξιδέψουμε παντού. Σε Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισες. Πάμε παντού και μέσα από τον Ε65 για Αθήνα και από Αθήνα για Καστοριά. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και φυσικά με ασφάλεια. Με Κάστορα Tours, το τουριστικό γραφείο του εκτέλ Καστοριάς. Πάμε λοιπόν δυνατά, με ωραίες εκδρομές που θα συνεχιστούν και πέρα από το καλοκαίρι, γιατί όπως ξέρετε πάμε πολύ όμορφες εκδρομές και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Με το εκτέλ Καστοριάς κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή σας ενημερώνουμε για να κλείνετε άμεσα και τη δική σας θέση.

0: Σε κάνα μισάωράκι, Χελένα, θα έχω και την κυρία Μαρία Μουστάκα, τη διευθύντρια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας.
1: Πολύ
0: γιατί
1: μας αρέσει.
0: Στη ζωή πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Και ο Θεός δίνει τρεις ευκαιρίες, όχι μόνο δύο. Εντάξει.
1: Τρεις λες.
0: Τρεις, το έχω εξηγήσει στην Έλληνα πάρα πολλές φορές. Τρεις ευκαιρίες. Μετά την τρίτη, ο Θεός παραδίδεται. Σου λέει, σου δώσα μία, σου δώσα δύο.
1: Ε, πόσες θες.
0: Σου δώσα τρίτη. Εάν δεν την πιάσεις, δεν μπορώ να σε βοηθήσω περαιτέρω. Να πούμε μέσα από την εκπομπή τα θερμά μας συγχαρητήρια στον Ανδρέα τον Μπούρκα και στον Νικόλα τον Χολόπουλο τον παλικάρι μας για τις νέες μεγάλες τους διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23.

0: Σήμερα παραλάβαμε μόλις Ελενάκη για αυτά τα δύο παιδιά και το συγχαρητήριο μήνυμα της βουλευτού Μαρίας Αντωνίου για τις επιτυχίες. Ο Ανδρέας βέβαια είναι Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πάβει να είναι Πολυκάρπη, έτσι. Και φέτος, έτσι γενική εκτίμηση, η Πολυκάρπη, η Καστοριά τα πήγε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και γενικότερα η ελληνική κοπηλασία νομίζω ήταν από τις πάρα πολύ καλές χρονιές.
1: Καλημέρα κύριε Χρήστο και κύριε Έλενα. Κύριε Χρήστο, την Παρασκευή θα έχεις και τα σέτα.
2: Τι μου λες?
1: Λίγο για ανακοίνωσέ το και αυτό. Ευχαριστώ.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Θα ανακοινώνουμε επισήμως. Ποιος ξέρει πόσο μ' άρεσε.
0: Κόβρασε ρε, ένα μήνα διακοπές. Αυτή για αυτούς είναι ζωή ρε παιδιά. Ένα μήνα διακοπές ρε. Απίστευτο. Ένα μήνα διακοπές. Και γυρνάει τώρα Παρασκευή. Να σε ρωτήσω, Έλληνα, βρήκες για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία?
2: Όχι, δεν υπάρχει πουθενά η ανακοίνωση.
0: Εγώ βρήκα για το Άργος μόνο. Άργος
2: ξέρω,
0: μόνο.
2: Δεν έχω βρει ούτε το Άργος.
0: Πρώτο νηπιαγωγείο Άργος, 10 η ώρα. Δεύτερο νηπιαγωγείο Άργος, 10 η ώρα. Τρίτο νηπιαγωγείο Άργος, 10 η ώρα. Α, τα έχουν όλα 10. Τέταρτο νηπιαγωγείο κάνει τη διαφορά, προς αμουδάρα αυτό. 9:30, βλέπεις. Μαγιά, τρίπλα το τέταρτο. Πρώτο δημοτικό του Άργους. Προς Δασάκη, εκεί ο Δημήτρης. 10:30. Δεύτερο δημοτικό Άργους, 10:30. Τρίτο δημοτικό Άργους προς Αρμενοχώρη, εκεί 10 η ώρα. Εντάξει. Πάω και τέταρτο δημοτικού προς Αμουδάρα, 9 η ώρα. Πρώτο γυμνάσιο. Θα είναι σε αυτό το πρώτο γυμνάσιο, θα είναι και ο Μητροπολίτης κύριος Καλίνικος.
2: Ναι, σου είπα, πρέπει να φύγει, γι' αυτό είναι 12, για να προλάβει να φύγει από το Καστοριά.
0: 12 η ώρα θα πάει εκεί. Βέβαια, βλέπω ότι... ναι, γι' αυτό, σωστά, για να είναι σωστά. Άρα 12 η ώρα, πρώτο γυμνάσιο θα είναι ο Μητροπολίτης. Δεύτερο γυμνάσιο...
2: Τα γυμνάσια τα είπαμε.
0: Πώς?
2: Τα γυμνάσια και τα λύκια τα είπαμε.
0: Α, τα είπαμε, σωστά. Εντάξει, ήθελα μόνο. Ακριβώς, οπότε ναι.
2: Τα δημοτικά ψάχναμε και τα
0: δημοτικά. Στο Άργος τα βρήκα, βλέπεις.
2: Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουμε βρει.
0: Μήπως μπες στη σελίδα της πρωτοβάθμιας. Δεν υπάρχει ακόμα τίποτα, έτσι.
2: Δεν είδα κάτι.
0: Δεν βγήκαν ακόμα τα άλλα παιδιά. Μόνο το Άργος έβγαλε.

0: Για κάτσε.
1: Τι παιδί μου.
0: 2026. Πρόγραμμα αγιασμών υπηαγωγείων.
1: Α, μπράβο.
0: Για κάτσε, για κάτσε. Λοιπόν. Πρώτον υπηαγωγείο. Α, του Άργους τα είπαμε τώρα, να μην τα ξαναπώ.
1: Ναι,
0: υπηαγωγείο Δησποιού, 9.30. Πρώτον υπηαγωγείο Καστοριάς, 9.30. Δεύτερον υπηαγωγείο Καστοριάς, 10. Τρίτον υπηαγωγείο Καστοριάς, 10. Πέμπτον υπηαγωγείο Καστοριάς, 9. Έκτον υπηαγωγείο Καστοριάς.
1: Το καλύτερο εδώ στην Καλυθέα, το καλύτερο.
0: Στις 9 το πρωί να είστε εκεί. Ένα το πειραματικό νηπιαγωγείο Καστοριάς 9.30, δέκατο νηπιαγωγείο Καστοριάς 9, νηπιαγωγείο Κορισσού 9.30, νηπιαγωγείο Κωσταραζίου
1: 9. Άρα το καλύτερο μετά της Καλυθέας. Η Σάξη.
0: 9 η ώρα το πρωί. Πρώτο νηπιαγωγείο Μανιάκων 9.30, τρίτο νηπιαγωγείο Μανιάκων 9.30, νηπιαγωγείο Μαύροχωρίου 9 παρά τέταρτο. Πρώτον πιαγωγείο Μεσοποταμίας 8.30, δεύτερον πιαγωγείο Μεσοποταμίας 9, νηπιαγωγείο Νεστορίου 9.30, νηπιαγωγείο Νέου Οικισμού 9, νηπιαγωγείο Πενταβρίσου. Κοίταξε τώρα, 9 λέει. Είναι δυνατόν το δημοτικό να έχει 8.30 και το νηπιαγωγείο 9? Μπορεί.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω, μήπως και εδώ έχει κάποια αλλαγή. Νηπιαγωγείο Ινόης 9.30, νηπιαγωγείο Τυχιού 9 κι αυτή. Νηπιαγωγείο Χιοδέντρου 9. Ειδικό νηπιαγωγείο Καστοριάς 9.30 και ιδιωτικό νηπιαγωγείο 11.
1: Μάλιστα.
0: Πάω να βρω και τα δημοτικά τώρα.
1: Είσαι σίγουρη θα τα βρεις και τα δημοτικά?
0: Πιστεύω, ναι. Πρόγραμμα αγιασμών δημοτικών σχολείων.
1: Έτσι.
0: Περιφέρειας Καστοριάς.
1: Κάτσε, είναι για τη φετινή χρονιά, μήπως κοιτάς?
0: Όχι, όχι, κοιτάω τα φετινά.
1: Ωραία, προχωράμε.
0: Πρώτο δημοτικό σχολείο Άργους Οριστικού. Του Άργους τα είπαμε, να τα ξαναπώ. Δημοτικό σχολείο Δησποιού 9. Πρώτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς 8. Τρίτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς 10. Τέταρτο δημοτικό 9 και τέταρτο. Πέμπτο δημοτικό 10. Έκτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς.
1: Το καλύτερο της Καλυθέας.
0: 9.30. Μετά τον πιαγωγείο, βλέπεις. Έβδομο δημοτικό σχολείο Καστοριάς.
1: Τέτοια σειρά, τέτοια αλφαδιά.
0: Έβδομο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, άρε ντολτσό, στις 10. Ένατο δημοτικό σχολείο Καστοριάς στις 9. Δέκατο πειραματικό δημοτικό σχολείο Καστοριάς, 10.30. Δημοτικό σχολείο Κορισσού στις 9. Δημοτικό σχολείο Κωσταραζίου στις 9.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πρώτο δημοτικό σχολείο Μανιάκων 9.30. Δεύτερο δημοτικό σχολείο Μανιάκων 9.30. Δημοτικό σχολείο Μαύροχωρίου 9 και 10.
1: 9 και 10.
0: Πρόσεξε να δεις εδώ το Μαυροχωρί. 9 και 10.
1: 9 και 10 γιατί.
0: Ούτε και τέταρτο να πάτε, ούτε ακριβώς. 9
1: κάτσε,
0: και
1: δηλαδή,
0: 10 να είστε εκεί.
1: 9 και 10.
0: 9 και 10 στο Μαυροχωρί.
1: Πώς το σκέφτηκαν αυτό, παιδιά.
0: Δημοτικό σχολείο Μεσοποταμίας.
1: Η πιο πρωτότυπη έναρξη.
0: Μόνο
1: και αγιασμός.
0: Μόνο το Μαυροχωρί έχετε.
1: Μαυροχωρί, παιδιά. Μπράβο στο Μαυροχωρί που κάνει τη διαφορά και θα έχει.
0: 9 και 10.
1: 9 και 10.
0: Λοιπόν.
1: Ούτε καν και τέταρτο.
0: Πού είχα μείνει τώρα.
1: Και σε όποιον αρέσει.
0: Δημοτικό σχολείο Μεσοποταμίας 9.30, Νεστορίου 9.30, Νέου Οικισμού 9, Ινόης 9.30, Πολυκάρπης 9.30, Τυχιού 9, Χιοδέντρου 10.30, ειδικό δημοτικό σχολείο Καστοριάς 9.30.
1: Τι να μας πούνε οι άλλοι, 9.30, 9, 10, 10, 10.30, 9 και 10, κυρίες και κύριοι. Έτσι ξεχωρίζεις, έτσι μπράβο. Πάμε, πάμε με τραγουδάρα. Ω, και τι τραγουδάρα, παιδιά.
0: Τι τραγουδάρα,
1: και
0: τι τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα. Πάμε με αυτό να κλείσουμε ημίωρο. Τι είμαστε? Summer Radio είμαστε. Radio. Summer Edition. Για αυτή τη βδομάδα, από την άλλη εβδομάδα αρχίζουμε τη νέα μας ραδιοφωνική σεζόν. New season. Τα καταφέραμε πάντως και αυτό το καλοκαίρι. Δεν λείψαμε ούτε μία μέρα. Σαν εκπομπή, λέω, δεν έλειψε.
0: Σαν εκπομπή, ναι, δεν λείψαμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, Χελένα. Μαρίλιον. Πω, από εκεί λέει.

0: πάμε και με ένα χορηγό για να, για να βγούμε από αυτό το ημίωρο και να μπούμε στην τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Η Φαντίδη, λέω να πάμε.
0: Ω, ρε Έλενα,
1: πώς
0: τα λες.
1: Εκεί που τελείωνα το γυμναστήριο.
0: Συγκρατήσου, ρε Έλενα, λίγο.
1: Εκεί που τελείωνα το γυμναστήριο. Με νύχια πάλι. Και με εδώ από το πρωί που πήγα, έχα από τα χαράματα. Τελείωνα και λέω τώρα να είχα μια τυροπιτούλα.
0: Σώπα, ρε.
1: Μια πιτσούλα.
0: Την τριγωνή.
1: Αλλά κρατήθηκα γιατί εγώ.
0: Εγώ χθες ήμουν στο τσακ.
1: Ναι.
0: Στο τσακ. Να πάω να χτυπήσω μια πιτσούλα κι εγώ.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε, πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Με μέτρο εμείς που δεν πρέπει. Εσείς οι υπόλοιποι χωρίς κανένα μέτρο. Δεν χρειάζεται ποτέ.
0: Ναι, γιατί εσείς δεν έχετε ανάγκη.
1: Ακριβώς. Για να μην. Κοίτα, κάποια στιγμή θα το πάρετε κι εσείς. Θα πρέπει να προσέχετε. Γι' αυτό τώρα που δεν χρειάζεται, φάτε άφοβο από η Φαντίδη. Το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ. Αυτό δεν το κόβουμε.
0: Αυτό...
1: Όλα κι όλα.
0: Αν μου κόψεις το ψωμί, μου κόβεις τη ζωή.
1: Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι εκεί πάντα κάθε μεσημέρι. Αλλά γεμίζουμε και κουτάρες. Γεμίστε την και λίγο παραπάνω. Να κεράσετε και τους συναδέλφους στη δουλειά.
0: Θα στείλει κανένας καμιά κουτάρα εδώ πέρα.
1: Αφού λέμε προσέχουμε, ρε άνθρωπε.
0: Όχι, μια κουτάρα δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι.
0: Από δύο και μετά.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το διάστημα θα σας στέλνω συγκρατημένους με τις κουτάρες. Λοιπόν, τα γλυκά μας που είναι κόλαση, πώς να τους αντισταθείς, ρε παιδιά, σε αυτά τα γλυκά, τα ωραία.
0: Γλυκάρες, διαχειρός Λευτέρη.
1: Διαχειρός Λευτέρη και τα ατομικά. Πόσο μου έχει λείψει ένα προφιτερολάκι, ένα cheesecake, φράουλα ή λεμόνι, ένα μιλφέι, ένα. Ένα απ' όλα, ρε παιδιά. Και τα παγωτά μας, η παγωτομηχανή μας ολοκένουργια μας δρόσιζε όλο το καλοκαίρι. Πάλι καλά που ήταν και αυτοί και δροσιζόμασταν. Και τα παγωτίνια μας που είναι μικρούλικα και τόσο δούλικα. Και τα τρώμε χωρίς τύψεις. Να, ένα παγωτίνι μπορώ να φάω. Μηδέν θερμίδες, έτσι. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκουσα 42. Συγγνώμη, Βασίλη. Ναι, ναι.
2: Ακούστε μας.
1: Σας ακούμε.
2: Antennes.gr.
1: Λοιπόν. Αθανασίου 242 έλεγα, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας. Το χιλιόδεντρο που σήμερα έχει ξανά εκδηλώσεις με χάλκινα ηγοχρώματα.
0: Διαφημιστικό και ερχόμαστε με τελευταία ώρα σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ώρα Αντένες 12.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670 83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikon.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Κυριακή απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στον Αντένες 93,6.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
13: Αντένες FM 93,6.
0: Έλα ρε Pink, έλα ρε Pink, φτιάξε μας με το Sober. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε τελευταία ώρα για το Summer Edition. Ψηλά τις κεραίες από εβδομάδα στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Μαζί και με Πουτζίκα, Έλενα, την άλλη εβδομάδα, έτσι. Ο οποίος κάνει
1: αυτή τη βδομάδα
0: κάνει ένα promotion για την επόμενη εβδομάδα για αυτός, κατάλαβες. Διαφημίζει ότι από την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί μας, ζωντανά. Τώρα είναι ηχογραφημένα, κατάλαβες. Οπότε μια χαρά. Από εβδομάδα και Πουτζίκας. Όλοι μαζεύονται σιγά σιγά. Άιντε, πάμε. Χορηγός.
1: Ναι, να πάμε και Ανθοπολείο Χλόη. Συγγνώμη, γιατί με έχεις βάλει να κάνω και κάτι δουλειές που θα έπαιρναν 2 λεπτά.
0: 2 λεπτά είναι αυτές τις δουλειές.
1: Ναι, έχω πάρει 2 λεπτά.
0: Παίξ τα χέρια, παίξ τα χέρια.
1: Λοιπόν, πάω Ανθοπολείο Χλόη και θα απευθυνθώ πρώτα, παιδιά μου, σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά όμως και όλοι οι υπόλοιποι που ακόμα μας αρέσει να καθόμαστε λίγο έξω, στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας και στις βεράντες μας και θέλουμε να τα ομορφύνουμε λίγο, να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε λίγα ωραία έτσι φυτά, να πρασινίσει ο τόπος. Είδα ότι σήμερα που είναι και γιορτή, το γενέθλιο της Τοτόκου, έχουν στολίσει εκεί πέρα και την εικόνα της Παναγίας στο τυχιό, τα παιδιά στο Ανθοπολείο. Φυσικά να πάρουμε και τα κεριά μας, τα αρωματικά από Noble Senses, για να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Τα κεριά τα καλοκαιρινά προτιμήστε ακόμα όσο καιρός είναι ζεστός, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν ακρογιαλιές και δειλινά, που μυρίζουν νησιώτικα στενάκια, που μυρίζουν κοκτέιλ. Και έτσι θα κάνουμε το μπαλκόνι μας κυκλαδίτικο νησί και δεν θα έχουμε ανάγκη τίποτα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Πάμε τώρα σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Καστοριάς. 2 χρονάκια, Ελένα.
1: Ναι.
0: Χωρίς εξετάσεις. Παίρνουμε πτυχίο ισότιμο του γυμνασίου. Πολιτήριο ισότιμο του γυμνασίου. Όπως είπαμε, 18 μήνες, 2 σχολικά έτη, χωρίς εξετάσεις και οι εγγραφές έως 15 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στην αγαπημένη μας την κυρία Μουστάκα. Κυρία Μουστάκα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ και φέτος.
0: Αν δεν πάμε δεύτερη ευκαιρία, δεν γίνεται.
13: Το έχω καταλάβει.
0: Αν και ο Θεός δίνει 3 ευκαιρίες στον άνθρωπο στη ζωή του, εσείς δίνετε τη δεύτερη. Για κάποιους που δεν μπόρεσαν, για τον οποιοδήποτε λόγο, να τελειώσουν το γυμνάσιο.
13: Έτσι, και πολύ σωστά τα είπατε μέχρι τώρα. Είναι 2 χρόνια χωρίς εξετάσεις,
0: ναι,
13: χωρίς εργασίες για το σπίτι, πολύ ευέλικτη δομή. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εννοείται δημόσιο σχολείο και παρέχει πολιτήριο ισότιμο του γυμνασίου.
0: 2 πράγματα χρειάζονται για να γραφτείτε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, τονίζω. Ταυτότητα, την παλιά ή την καινούργια με το τσιπάκι. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσετε, κυρία Μουστάκα.
13: Τα δεχόμαστε όλα.
0: Α, ωραία, ωραία. Γιατί την καινούργια εγώ δεν τη βγάζω, εντάξει. Έχει τσιπάκι μέσα, με παρακολουθούν. Το δεύτερο θα είναι το πολιτήριο δημοτικού. Με αυτά τα 2 έγγραφα. Την ταυτότητα και το πολιτήριο γράφεστε κανονικότατα στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
13: Και τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας. Δεν χρειάζεται κανένα άγχος. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές υπάρχουν εσωτερικά εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τον καθένα να ακολουθήσει ξανά τα μαθητικά εφρανία,
0: ναι,
13: αλλά το κέρδος είναι τεράστιο. Αυτό σας το εγγυόμαστε.
0: Να πω ότι για τις εγγραφές σας, που το σχολείο βρίσκεται όπως πάντα, το ξέρουμε, στο σχολικό συγκρότημα έτσι κι αλλιώς, στη Χλόη, το γνωστό θα το δείτε.
13: Πίσω από το δεύτερο λύκειο.
0: Πίσω από το δεύτερο λύκειο. Πρέπει να πάτε απόγευμα όμως, 6 με 8, λίγο προσοχή σε αυτό.
13: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Αν θέλετε για οποιαδήποτε πληροφορία, επίσης 21001, πάντα απόγευμα, έτσι. Πάντα απόγευμα.
13: Ναι, ναι, το απόγευμα. Απόγευμα
0: 6 με 8. Και για να δούμε τώρα πόσα παιδιά έχει αυτή τη στιγμή το σχολείο μας.
13: Το σχολείο μας, όπως είπαμε, έχει 2 κύκλους. Έχει πρώτο και δεύτερο κύκλο. Ναι. Πρώτη και δεύτερη τάξη, δηλαδή. Στη δεύτερη τάξη, φέτος θα έχουμε 16 παιδιά, 16 ενήλικες.
0: 16 παιδιά στη β' τάξη, έτσι.
13: Βεβαίως. Και στην Αλφα Τάξη έχουμε ήδη εγγραφές που είναι γύρω στα 8 με 10 άτομα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
0: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για να κλείσει και για την πρώτη τάξη ο αριθμός των παιδιών. Πού πιστεύετε ότι θα φτάσουμε?
13: Εμείς θα θέλαμε και πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε πάλι εκεί γύρω στα 15 άτομα.
0: Στα 15-16
13: άτομα, ναι. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να τρέξει.
0: Κύριε Μουστάκα, αυτοί που έρχονται το βγάζουν, δηλαδή έρχομαι φέτος, θα πάω και τη δεύτερη τάξη για να πάρω το απολυτήριό μου ή κάποιοι εγκαταλείπουν στην πορεία?
13: Οι μόνες περιπτώσεις που έχουμε εγκατάληψης που μετά όμως το συνεχίζουν αργότερα είναι με θέματα υγείας.
0: Με πολύ θέματα υγείας. Αλλιώς δεν το σταματάς μόνο με τίποτα.
13: Αλλιώς δεν το έχει σταματήσει κανείς.
0: Μπράβο. Δεν το έχει είναι πολύ ωραίο αυτό που ακούμε. Δεν το έχει σταματήσει κανείς. Ναι. Είναι αυτοί που έρχονται, είναι επιμελείς, δηλαδή έρχονται διαβασμένοι, έρχονται με την τσάντα τους, έρχονται με τα βιβλία τους, με τις σημειώσεις τους, τελικά με την όρεξη για σχολείο?
13: Όλα τα άλλα δεν χρειάζονται να έρθουν διαβασμένοι, ναι, γιατί όλα τα κάνουμε στο σχολείο.
0: Γιατί έχετε και ενισχυτική διδασκαλία βεβαίως, έτσι?
13: Βεβαίως, βεβαίως. Όπου χρειαστεί εννοείται ότι υπάρχει
0: ενισχυτική διδασκαλία. Ναι.
13: Αλλά έρχονται όλοι όσοι έρχονται, πραγματικά έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Και αυτό μακάρι να ακούσετε έτσι παλιούς μας από φοιτητούς ή και άτομα που φοιτούν, για να σας πούν πώς περνάμε. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το ωραίο. Όταν πας με όρεξη, θα τα μάθεις τα γράμματα.
13: Έτσι.
0: Έχει ομαδικές δράσεις, έχει και εξετάσεις πιστοποίησης ECDL, δηλαδή έχει πολλά ωραία πράγματα
13: έτσι,
0: το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
13: Τη δεύτερη χρονιά δίνουμε αυτή τη δυνατότητα που επίσης σχεδόν όλα τα άτομα αποφασίζουν να το κάνουν και να φύγουν με ακόμη ένα πιστοποιημένο προσόν, δηλαδή τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο επίσης γίνεται δωρεάν, μας παρέχεται δηλαδή εμάς από το Υπουργείο, το ΕΝΕΡΙΒΗ, να το προσφέρουμε αυτό στους μαθητές μας. Και δράσεις πάρα πολλές, επειδή είναι ένα σχολείο το οποίο στόχος του είναι να εντάξει τους εκπαιδευόμενους μέσα στο κοινωνικό και στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης μας. Ό,τι γίνεται είμαστε παρόντες, προσπαθούμε δηλαδή.
0: Πάντα ρωτάμε κάθε χρόνο την ηλικία του μεγαλύτερου μαθητή.
13: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος μαθητής μας φέτος ήταν 77.
0: 77 παιδιά, τα ακούτε? 77. Και από τους καινούργιους που έχουν γραφτεί τώρα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ηλικία?
13: Κάποια πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
0: Το 77 είναι ρεκόρ του σχολείου.
13: Ναι, όχι, έχουμε φτάσει και 80.
0: Έχουμε φτάσει και 80.
13: Ναι, έχουμε φτάσει.
0: Ωραία πράγματα.
13: Ναι. Και να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζει και λύκειο.
0: Συνεχίζει και στο λύκειο.
13: Ναι, είστε πάλι δηλαδή το Εσπερινό ή στο Εσπερινό ΓΕΛ.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, διότι πολλά από τα παιδιά που έρχονται εκεί στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για να πάρουν το ισότιμο απολυτήριο γυμνασίου συνεχίζουν μετά και στο λύκειο.
13: Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή και το 80% συνεχίζει.
0: Και έχουμε περιπτώσεις που ξέρουμε και ότι από τα Εσπερινά λύκεια επίσης μέσω των πανελλήνιων εξετάσεων συνεχίζουν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι, όχι όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις στην Καστοριά.
13: Έτσι ακριβώς, και είμαστε πολύ περήφανοι φυσικά για όλους τους εκπαιδευόμενους που προχωρούν σε αυτό το μαγικό δρόμο της διαβίου.
0: Και αυτό σημαίνει και δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία για πολλά πράγματα στη ζωή.
13: Ακριβώς.
0: Κυρία Μουστάκα, ακριβώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πείτε το. Θέλατε κάτι να συμπληρώσετε?
13: Όχι.
0: Ωραία.
13: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κάθε χρόνο φιλοξενία. Είστε εξαιρετικοί όλοι σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Φύγαμε λοιπόν και από την κυρία Μουστάκα. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. John Bon Jovi, I'll be there for you. Χέλενα Νατ.
1: Φάδε.
0: Ένα πάρει.
1: Τι έγινε, ρε φάδε?
0: Όλα καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Αύριο Τετάρτη, μην κοιτάς που το τυχείο τη γλίτωση σήμερα και έχουμε αναβολή. Αύριο Τετάρτη έχουμε 7.30 με 1 Μεσοποταμία, πω από τον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου.
1: Τι δεν θα έχει ρεύμα?
0: Ως το κέντρο υγείας, ναι. Επίσης αύριο πάντα Μεσοποταμία, έτσι. Από 8 μέχρι 10 Κέντρο υγείας περιοχή, κάθετος δίπλα από το φαρμακείο. Επίσης από 8 μέχρι 10 πάντα Μεσοποταμία, περιοχή από πλυντήριο αυτοκινήτων προς φούρνο και οι δρόμοι κατέρωθεν. Και τέλος πάντα Μεσοποταμία, 1 με 2,5 από πλυντήριο αυτοκινήτων προς Πέτρινο Πάρκο και ο δρόμος κατέρωθεν. Αυτά για αύριο για την περιοχή Μεσοποταμίας. Α, κάτι είχες πει εσύ για τη Μεσοποταμία, έτσι.
1: Τι είχα πει, ναι, για την ανακοίνωση της Μεσοποταμίας. Θέλετε να σας διαβάσω.
0: Μετά τα όσα δήλωσε ο κύριος Τριανταφύλου εδώ στην εκπομπή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση της Μεσοποταμίας. Είναι εκτενής. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο δηλαδή για να τη διαβάσω ολόκληρη.
0: Παρακαλώ.
1: Ανακοίνωση λοιπόν της Αστραπής Μεσοποταμίας με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΠΣ Καστοριάς σχετικά με τα αιτήματα και την ανακοίνωση της Αστραπής Μεσοποταμίας για τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος του Κυπέλλου. Εδώ φαντάζομαι ότι αναφέρεται στις γλώσσες που έκανε σε εμάς, θεωρούμε απαραίτητο να τοποθετηθούμε προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας και προς αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων. Η Αστραπή Μεσοποταμίας δεν άνοιξε το συγκεκριμένο θέμα για να δημιουργήσει αντιπαράθεση, ούτε για να αμφισβητήσει πρόσωπα, διαδρομές ή την προσφορά οποιοδήποτε στο ποδόσφαιρο. Τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα και αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του προγράμματος του Κυπέλλου. Η προκήρυξη της διοργάνωσης προέβλεπε δημόσια κλήρωση. Στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε, οι αριθμοί των ομάδων ήταν ήδη προκαθορισμένοι με βάση την περσινή βαθμολογική κατάταξη, παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους έτοιμο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιήθηκε μπροστά στους παρόντες κάποια εμφανής διαδικασία τυχαιοποίησης. Ο εκπρόσωπος της ομάδας μας ζήτησε να δει και να ενημερωθεί για τον κλειδάριθμο και τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε το πρόγραμμα, χωρίς να του δοθεί τότε η δυνατότητα να ελέγξει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Θεωρούμε επίσης απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε ένα γεγονός που δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στη δημόσια συζήτηση. Στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν ήταν παρόντα και τα 14 συμμετέχοντα σωματεία. Από τα 14 σωματεία ήταν παρόντες εκπρόσωποι μόλις 4. Αυτό το είπαμε κι εμείς. Η Αστραπή Μεσοποταμίας δεν ισχυρίζεται ότι υπήρξε νοθεία και δεν κατηγορεί κανέναν για σκοπιμότητα. Ζητάμε όμως το αυτονόητο: να υπάρξει πλήρη, σαφής και έγγραφη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαδικασία που η ίδια η προκήρυξη χαρακτήριζε ως δημόσια κλήρωση. Τα ερωτήματά μας είναι συγκεκριμένα: πώς πραγματοποιήθηκε η τυχαιοποίηση, πότε και με ποιον τρόπο προέκυψε ο κλειδάριθμος, πώς προέκυψε το τελικό πρόγραμμα, με ποιον τρόπο διασφαλίστηκε ο δημόσιος και ελέγξιμος χαρακτήρας της διαδικασίας. Για τα παραπάνω, η Αστραπή Μεσοποταμίας επέλεξε τον θεσμικό ρόλο και υπέβαλε τα ερωτήματά της εγγράφως προς την ΕΠΣ Καστοριάς. Δεν ζητήσαμε προσωπικές αντιπαραθέσεις, δεν ζητήσαμε να αξιολογηθεί η πορεία ή η προσφορά κανενός, ζητήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Το αν κάποιος έχει πολλά χρόνια παρουσίας και προσφορά στο ποδόσφαιρο είναι ασφαλώς σεβαστό, αυτό όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για διαφάνεια και τεκμηριωμένες απαντήσεις όταν ένα σωματείο υποβάλλει επίσημα ερωτήματα για μια διαδικασία που αφορά όλα τα συμμετέχοντα σωματεία. Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκάλεσε επίσης η δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της ΕΠΣ, ο οποίος σύμφωνα με όσα ανέφερε στη σχετική ραδιοφωνική συνέντευξη, απευθυνόμενος προς το δημοσιογραφικό μέσο που έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα, συνέδεσε τη σοβαρότητα ενός μέσου με το αν θα ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Α, ναι, που σου είχε πει, αυτά είναι συζητήσεις καφενείου. Η Αστραπή Μεσοποταμίας θεωρεί ότι ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή μιας επίσημης προκήρυξης, τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης και τα εύλογα ερωτήματα ενός συμμετέχοντος σωματείου δεν είναι θέματα που πρέπει να αποφεύγονται ή να υποβαθμίζονται στη δημόσια συζήτηση. Αντίθετα, θεωρούμε ότι η ενημέρωση της ποδοσφαιρικής κοινότητας και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να θέτουν ερωτήματα αποτελούν βασικά στοιχεία της διαφάνειας. Τα μέσα ενημέρωσης έχουν κάθε δικαίωμα να ρωτούν και τα σωματεία έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν απαντήσεις. Η σοβαρότητα ενός θέματος δεν κρίνεται από το αν είναι βολικό ή όχι να συζητηθεί, αλλά από το αν αφορά κανόνες, διαδικασίες και τη σωστή λειτουργία των θεσμών. Οι δημόσιες τοποθετήσεις και η μεταφορά της συζήτησης σε άλλα θέματα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις επίσημες έγγραφες απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Η Αστραπή Μεσοποταμίας θα συνεχίσει να λειτουργεί με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό προς την ΕΠΣ Καστοριά, στα υπόλοιπα σωματεία και το ποδόσφαιρο της περιοχής μας. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση, επιδιώκουμε απαντήσεις. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε διαφάνεια, σαφήνεια και ίση αντιμετώπιση για όλα τα σωματεία. Γιατί η διαφάνεια σε μια διαδικασία που αφορά όλους δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προσωπικής αντιπαράθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστραπής Μεσοποταμίας.
0: Καλή εβδομάδα
1: στον Πρόεδρο!
0: Χαιρετίσματα στον Ευαγγελίδη να δώσετε. Σταύρος εκεί πάει φέτος, ξέρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Σταύρος εκεί πέρα. Ο Σταύρος και κύριε Σταύρος και αφέντης του Τσουλομίτης. Χαμός θα γίνει, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, περιμένουμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, γιατί υποσχεθήκαμε και πανηγύρι. Δεν υποσχεθήκαμε θέμα για το πανηγύρι.
1: Πάει για αύριο. Όπως το κόβω.
0: Λες να πάει για αύριο.
1: Έτσι το κόβω.
0: Λογικά, αν προλάβουμε, θα έχω Σωτήρη Πουτσιάδη, τον αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος
1: πανηγυρίου. Στο Άργος πάντως, αύριο είχε μια συναυλία. Κανονικά, με τους διάφανους. Στην κεντρική πλατεία.
0: Να στείλουμε χαιρετίσματα εκεί στο γραφείο τύπου του Δήμου του Άργους.
1: Ήταν να γίνει συναυλία.
0: Πισία τώρα να είχαμε. Έλενα.
1: Σταμάτα να σκέφτεσαι το φαγητό, έχεις καταντήσει αηδία.
0: Όσο πλησιάζει το μεσημέρι, τόσο χειρότερα. Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν να γίνει μια συναυλία με τους διάφανους. Αύριο
0: με
1: στο Άργος. Ειρήνα
0: ήταν το πισία. Με τους διάφανους, ναι.
1: Δεν σε ενδιαφέρει προφανώς.
0: Όχι, με
1: ενδιαφέρει. Ούτε εμένα πλέον.
0: Οι διάφανοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ωραία. Πάμε στα τραγούδια.
0: Δεν πάω.
1: Μην πας. Κάνει κενό. Λοιπόν, ήταν να γίνει μια συναυλία αύριο με τους διάφανους στο Άργος. Στην κεντρική πλατεία. Να βάλετε όμως, καθώς. Α, γιατί. Τώρα σε έπιασε ο πόνος.
0: Όταν να βάλετε κάτι με διάφανο.

0: Λοιπόν, να σας το πω και αυτό. Γράφε, Έλληνα, για αύριο τι έχουμε, γιατί ένα ακόμη θέμα μας πάει για αύριο. Το Σάββατο έχουμε το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου και Χαγιά στο νερό Ναό των Αγίων Πάντων, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Και αύριο στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του ΣΧΟΚ, γιατί ξέρετε όλοι την προσφορά του Γιώργου και Χαγιά στα επαγγελματικά, στη Γούνα και τα λοιπά. Όμως η μεγάλη του αγάπη, το μεγάλο του μεράκι, η μεγάλη του προσπάθεια, ο γονάς της ζωής του, ήταν πάνω στο ΒΙΤΣ, στο Σύλλογο Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς. Αύριο λοιπόν θα έχουμε εδώ στην εκπομπή, περίπου αυτή την ώρα, λίγο μετά τη 1.30, τον κύριο Μανατίδη, τον πρόεδρο του ΣΧΟΚ, για να μιλήσουμε για τον Γιώργο και Χαγιά και για όλα όσα έκανε στο ΒΙΤΣΙ, στο Σύλλογο Χιονοδρομίας. Ήταν και πρώην πρόεδρος φυσικά του Συλλόγου Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς. Λοιπόν, με ένα ακόμη τραγούδι πάμε για το διάλειμμα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Πάμε για διάλειμμα.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε για κέντρο ξενογλωσσών Τζαγκάλι τότε.
0: Φυσικά θα πάμε.
1: Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και πρέπει να τα προβλέψουν και αυτά οι γονείς. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή και όλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα. Φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, την πρώτη μας τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83833.
0: Τώρα την άλλη εβδομάδα, επειδή λέγαμε ότι δεν τελειώσαμε με το δυσπηλιό ακόμα, το θυμάσαι που τα λέγαμε το Ειρηνάκι.
1: Σωστά.
0: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Κωστάκη, θα σας πω και ποια μέρα μόλις το οριστικοποιήσουμε, που είναι ομότιμος καθηγητής του Απιθύτα, διευθυντής των ανασκαφών του δυσπηλιού, γιατί υπάρχει μια φοβερή μερίδα ήδη σπηλιό, ψηφιακή αναπαράσταση και ανάδειξη και προβολή του προϊστορικού λιμναίου οικισμού του δυσπηλιού. Αυτή θα γίνει την 5η 17, άρα κοντά εκεί, Τετάρτη 5η θα έχουμε τον κύριο Κωστάκη, 10 η ώρα το πρωί, στο ξενοδοχείο Λιμναίων. Λοιπόν, δημιουργήθηκε λοιπόν το Κέντρο Ψηφιακής Αναπαράστασης Προϊστορικού Οικισμού Δυσπηλιού στον αρχαιολογικό χώρο Δυσπηλιού, όπου παρουσιάζονται εντυπωσιακές ψηφιακές εφαρμογές όπως βίντεο για τον προϊστορικό οικισμό, στοματογραφία της ανασκαφής, ολογραφική προβολή με παρουσίαση επιλεγμένων αντικειμένων της ανασκαφής, διαδραστικός χάρτης, πάρα πολλά πράγματα όμορφα για να γνωρίσουμε αυτόν τον προϊστορικό οικισμό.
1: Έχει ξεκινήσει ήδη αυτό?
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πάμε δηλαδή?
0: Μπορείτε να πάτε και μετά την ολοκλήρωση της μερίδας θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη και ξενάγηση σε αυτό το κέντρο ψηφιακής αναπαράστασης. Είναι μια καλή ευκαιρία να τα συνδυάσετε και τα δύο, καταλάβες.
1: Ναι, ωραίο.
0: Στον αρχαιολογικό χώρο βέβαια του Δυσπηλιού.
1: Τι ωραία. Να πηγαίνουμε λίγο και στα δικά μας, μην πηγαίνουμε μόνο σαλονών.
0: Θα μάθετε μέχρι και τι καλλιεργούσαν οι προϊστορικοί δυσπηλιώτες. Ενδιαφέρον.
1: Ωραίο.
0: Ωραία πράγματα, παιδιά. Με τον κύριο Κωστάκη την άλλη εβδομάδα ή Τετάρτη, Πέμπτη δύσκολο γιατί Πέμπτη από το πρωί είναι η μερίδα. Μάλλον Τετάρτη θα τα πούμε, εντάξει.

0: Λοιπόν, έχουμε και μια και λέγαμε τη Μεσοποταμία και είναι ευχάριστο για τη Μεσοποταμία.
1: Ναι.
0: Γιατί επεκτείνεται από το 2027 σε 131 επιπλέον οικισμούς η πλήρης απαλλαγή από τον έμφυα.
1: Ναι, το είδα αυτό.
0: Οπότε, παιδιά, εδώ στην Καστοριά αφορά την περιοχή της Μεσοποταμίας. Χωρίς έμφυα και η Μεσοποταμία από το 27. Άρα, Μητσοτάκης, ρε γκίς. Εντάξει. Δεν ακούω Έλληνα να επιβραβεύεις εδώ. Όχι, καλά. Διαφημιστικό τότε. Και σε λίγο το ξαναλέμε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Daouvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Daouvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Daouvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιουδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με Θεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια.
1: ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
11: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
12: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
13: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
14: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
13: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
14: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
14: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
15: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
10: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Και φτάνουμε αισίω στο τελευταίο μας 20 λεπτό. Ωραία. Έγινε ένας φοβερός γάμος στην Κένια.
16: Ναι.
0: Η νύφη 90.
16: Και ήθελε να παντρευτεί,
0: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, 95.
16: Και αυτός ήθελε να παντρευτεί,
0: Μετά από 64 χρόνια σχέσεις.
16: Α, Στεφάνο του το είχε το κορίτσι.
0: Λέγοντας ότι οι άντρες αλλάζουν γνώμη συχνά. Έπρεπε να είμαι σίγουρη. Μπράβο στην κυρία, μπράβο στην κυρία. Σιγουρεύτηκε στα 90 της ότι ο 95χρονος ήταν ο άντρας της ζωής
16: σιγουρεύτηκε.
0: Της.
16: Ο 95χρονος σιγουρεύτηκε.
0: Ο 95χρονος, οι άντρες είναι ό,τι να είναι ρε παιδιά, άστο τώρα.
16: Και αυτή μόλις τον είδε σίγουρο, το καπάρουσε το κελεπούρι, μην το προλάβει καμιά άλλη.
0: Ωραία. Προχωράμε.
16: Πάμε House of Beauty.
0: Ναι.
16: Περιποιηθήκη, κυρία, για το γάμο.
0: Ακριβώς.
16: Πείτε μου κι εσείς, ρε παιδιά, ποια ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι για τον εαυτό σας. Όπως το έκανε και η κυρία στα 90, της πήγε και παντρεύτηκε. Ναι. Ήθελε να το κάνει αυτό για τον εαυτό της. Μην περιμένετε κι εσείς να φτάσετε τόσο, διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι σίγουρα κάτι χρειάζεται γιατί αφυδατώνεται πάρα πολύ έντονα. Μεσοθεραπεία λοιπόν προσώπου. Για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο βλέμμα, φοβερό, συγκλονιστικό. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ, νυφούλες μου, πλέον του χειμώνα και του επόμενου καλοκαιριού. Σας θέλω πάρα πολύ γρήγορες. Τα ραντεβού ήδη εξαντλούνται και ξέρετε ότι οι ημερομηνίες και οι ώρες είναι συγκεκριμένες πάντοτε. Οπότε σας θέλω πολύ γρήγορες να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS για σώμα αυτή τη φορά. Τι κάνει? Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Κάνει για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για παντού. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες δράσεις φυσικά. Κάνει ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει? Μπείτε να το ψάξετε. V-Power και EMS. Δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Και είμαι σίγουρη ότι μόλις τα δείτε, θα κλείσετε το ραντεβού σας κατευθείαν. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

0: Throwback.
1: Άιντε πάμε.
0: Τι είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα, μια ωραία ημέρα σαν τη σημερινή.
1: Τι είχαμε άραγε.
0: Τον κύριο Σαββόπουλο.
1: Μπα.
0: Εφόλης της ύλης.
1: Μπα, μπα, μπα, μπα.
0: Συνέντευξη. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο επίσης. Α, και ξέρεις γιατί μιλούσαμε?
1: Όχι.
0: Για ελενίτια με αντοσκεπές. Θυμάσαι εκείνη τη συζήτηση?
1: Ναι, γιατί όμως, τι αφορμή είχαμε πάρει?
0: Πρέπει να είχαν αφήσει, να είχαν παρατήσει κάποιοι κάτι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Ωραία. Και μετά είχαμε και τον κύριο Λιάμη, ο οποίος μας έλεγε ότι ο Δήμος δεν αναλαμβάνει να πάρει αμυαντοσκεπές. Και πολύ σωστά, γιατί όπως μας είχε πει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, χρειάζονται ειδικά συνεργεία.
1: Ναι,
0: αν θυμάστε καλά.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Α, ωραία πράγματα πέρσι. Μπράβο μας.
0: Ό,τι βλέπω εδώ πρέπει να είχε πάρει πολύ ώρα η συζήτηση με τον κύριο Σαββόπουλο, οπότε δεν είχαμε και χρόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν
1: δεν τα σώναμε, δεν τα σώναμε.
0: Είναι φόρες της ύλης, λέω.
1: Σορπρέντανε. Ωραία, προχωράμε Μαϊν Έλενα.
0: Προχωράμε
1: και
0: πάμε και
1: στα διαγωνίσματά μας για να κλείσουμε και σήμερα.
0: Κάτσα, πάμε αναγέννηση πρώτα. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε μπροστά μας. Θα πάμε, γιατί όπως είπαμε, είναι έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι γονείς εκτός από τα σχολεία και τα φροντιστήρια ψάχνετε και ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά σας. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση. Είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή, όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Γιατί θέλουμε να είστε σίγουροι ότι θα το παιδάκι σας και θα περνάει καλά και θα του αρέσει και θα του ταιριάζει το άθλημα. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω του ΤΑΕΚ Βοντό αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι να τα λέμε και αυτά, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν καθημερινά 4.30 με 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
1: Έλα, Χελένα, πάμε.
0: Να πάμε και διαγωνισμά.
1: Βεβαίως.
0: Θα μου δώσει λίγη ώρα για το διαγωνισμά.
1: Πόση ώρα.
0: Δώσε λίγη μουσική, δώσε λίγο τραγουδάκι, δώσε λίγο.
1: Ωραία
0: πράγματα.

0: Τώρα είμαι πανέτοιμη. Η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, όπως είπες, Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας επίσης.
1: Το γενέθλιο δεν τον είπες που γιορτάζει σήμερα.
0: Το γενέθλιο δεν μου τον έχει εμένα εδώ. 1570. Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαϊλατούν την Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Χαιρετισμούς στους Λευκοσιάτες που έβαψαν το γήπεδο των Μανιάκων με αισθήματα του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
0: Έτσι μπράβο λέει. Και, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα τόσο θέμα αυτό? Δεν το έχω δει πουθενά.
1: Γιατί ρε παιδί μου είναι στο κλειστό γυμναστήριο που δεν το βλέπει και κανείς.
0: Τι λες μωρέ, παππού και σπουδού ισχύει αυτό.
1: Τα βλέπουμε τα παιδιά που είναι οι Παναθηναϊκοί όλοι τα γραμμοχώρια, τι φοράν ξέρεις?
0: Πράσινα.
1: Γιατί να τους πειράξει?
0: Λες γι' αυτό.
1: Τα άλλα είναι σε πινακίδες, είναι σε μέρη που επαναλαμβάνονται.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι σωστό ούτε το άλλο.
1: Είπαμε ότι
0: δεν θα
1: είναι
0: καταδικάζουμε
1: σωστό
0: το ένα. Ωραία. Και θα επιδοκιμάζουμε το άλλο.
1: Προχωρήστε.
0: Λέω γιατί δεν έχει γίνει θέμα. Δεν το έχω δει πουθενά, ούτε καν γραμμένο.
1: Μάλιστα.
0: 1822. Διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεποδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919. Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα και για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας.
1: Α, το καλό. Τσιπίτα, τσικίτα.
0: 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα.
1: Παραδίδει τα όπλα.
0: Και επισήμως στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας
1: τους. Τι λες ρε παιδιά.
0: 1933 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πάλι ο Αντώνη Σαμαρά εδώ.
0: 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία.
1: Μάλιστα.
0: Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
1: David Bowie, όπως ξακούσατε, βάλαμε σήμερα στην εκπομπή ακριβώς για να τιμήσουμε τη σημερινή μέρα.
0: 2005. Σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική.
1: Α, όταν τα είχαμε καλά.
0: Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα με σοβαρό. Την Ελλάδα σοβαρό εταίρο. Δεν θα διαβάσω σωστά σήμερα. Λοιπόν, το ξαναβγαίνω από την αρχή. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέφραση και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπεράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε και ο κ. Καραμανλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια.
1: 2000, πώς είπες,
0: 2005.
1: Αυτά. Τι άλλαξε κύριε Πούτιν, γιατί τώρα δεν μας θέλετε?
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσω στο διαγώνισμα.
1: Κύριε Καραμαλή, θυμάσαι, Έλενα, τώρα που είχαμε και την ΔΕΘ και τα λοιπά. Ήθελα να το πω χθες, νομίζω ξέχασα να το πω.
0: Ναι.
1: 2008 ήμασταν στη Θεσσαλονίκη που είχες περάσει.
0: Ναι.
1: Να καθαρίσει η μάνα το σπίτι.
0: Ναι.
1: Που θα έμενες. Μάλιστα. Ναι. Στο απέναντι μπαλκόνι, από τη μεριά της κρεβατοκάμαρας.
0: Ναι.
1: Ανοιχτά τα παράθυρα, όπως καταλαβαίνεις, καθάριζε η μάνα, έκθεση και έδινε συνέντευξη ή συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημεριάτικο. Και να ακούω από απέναντι. Εγώ δεν ήξερα γιατί τι γίνεται ακριβώς. Και να αρχίσει ένας από απέναντι, παιδιά, να βρίζει. Με οργή πινελίκη.
0: Ποιον έβριζε?
1: Έβριζε τον Καραμαλή που έδινε συνέντευξη. Και η πρώτη φορά που είδα τόσο έντονα πώς ένας άνθρωπος μπορεί να απαντάει μέσω τηλεοράσεως σε κάτι που δεν το αρέσει. Δηλαδή έπαθα σοκ, λέω τι γίνεται ρε φίλε. Με ποιον μαλώνει, νόμιζα ότι γίνεται ο χαμός στην γειτονιά, ότι γίνεται μάλωμα. Και ο άνθρωπος, παιδιά, μάλωνε, έδινε μια απάντηση ο Καραμαλής. Και ο άνθρωπος, επειδή διαφωνούσε, του ρίχνε και ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά. Μου έχει μείνει αυτό το πράγμα. Και επί ώρα, όλη η συνέντευξη ήταν ένα αυτό. Λέω, ρε Όλγα, τι γίνεται? Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Πού το φέραμε το κοριτσάκι μας, Παναγία μου? Σε τι σφικοβόλια κομμουνιστών είναι εδώ πέρα.
0: Μια χαρά τα πήγαμε τελικά. Δεν τον θυμάμαι τον γείτονα.
1: Απέναντι, από την κρεβατοκάμαρα απέναντι.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Δεν σου έρχεται.
0: Δεν πρέπει να ξανά κάνει καμιά μανούρα.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Τόσο αν άλλαξε γειτονιά, δεν ξέρω.
1: Μα ήθελα να πω και φέτος, λέω μήπως και τα λοιπά. Να εξακολουθήσει να.
0: Πώς έχει αλλάξει γνώμη. Πριν πάω στο διαγώνισμα, διαγώνισμα χωρίς φροντιστήριο αιχμή δεν γίνεται. Οπότε εκεί θα σε πάω ακριβώς. Γιατί η επιτυχία θέλει και σωστή προετοιμασία. Και οι εγγραφές ξεκίνησαν στο φροντιστήριο αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία λοιπόν με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εμπειρότατοι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή. 15 χρόνια επιτυχία. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο καθημερινά για τις εγγραφές σας. Στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά φυσικά στο 86 110. Ναι. Για να δω τι έχω για τώρα. Γεννήσεις 1843.
1: Μάλιστα.
0: Δημήτριος Παπαρηγόπουλος.
1: Α, Παπαρηγόπουλος. Εσείς φιλόλογοι. Κάτι τη γλώσσα έκανε αυτός ο Παπαρηγόπουλος. Ή κάνω λάθος.
0: Τι ήταν.
1: Γραμματιζούμενος, για τη γραμματική κάτι φιλόλογος μήπως.
0: Μπερδεύεσαι. Έλληνας δικηγόρος και ποιητής.
1: Κάτσε, ο Παπαρηγόπουλος δεν ήταν κάτι.
0: Είναι άλλος Παπαρηγόπουλος αυτός.
1: Δεν τα διευκρινίζουμε αυτά, κύριε.
0: Είπα, Δημήτριος Παπαρηγόπουλος.
1: Εκείνος πώς είναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα.
0: Μην είναι και ο ίδιος και μπερδεύομαι, για κάτσε να
1: ρε, μην είναι ο ίδιος. Ρε, Έλενα, μου κόβεις έτσι. Μου κόβεις βαθμούς έτσι. Εγώ το έχω βρει τώρα. Άντε, μπράβο.
0: Κάτσε, κάτσε. Όχι, ρε.
1: Τι όχι. Τι όχι. Τι όχι. Μια χαρά Παπαρηγόπουλος.
0: Τον
1: είναι.
0: Ιστορικό λες εσύ.
1: Τον ιστορικό, ναι.
0: Όχι, αυτός δεν είναι. Κωνσταντίνος είναι εκείνος.
1: Μάλιστα, προχωράμε.
0: Λοιπόν, 1925, Πίτερ Σέλερς.
1: Εύκολο, ηθοποιός. Με το χαρακτηριστικό μουστάσι.
0: Μουστάσι. Βρετανός κωμικός και κωμικός ηθοποιός. Το Ροζ Πάνθυρα έχει παίξει φυσικά. Όχι τον ίδιο, το Ροζ Πάνθυρα. Να είσαι εκεί, κύριε Τσάνς, και τα λοιπά. 1946, Ευγένιος Τριβιζάς.
1: Τριβιζά, τον οποίο κάναμε συνέντευξη εδώ στο σταθμό, ξέρεις, έτσι. Νομίζω είχε έρθει τότε, καλούσαν τα σχολεία, οι γονείς και οι κηδεμόνες. Πρέπει να έρθει στην Καστοριά ο Τριβιζάς.
0: Έχει έρθει,
1: σε
0: ναι.
1: Κάποιο σχολείο. Και τον είχαμε συνέντευξη εδώ στο σταθμό, γράφει παιδικά βιβλία.
0: Και του είχα πει για το μεγάλο μου καημό.
1: Και του είχες πει κι εσύ, ναι, κάτι του είχες πει, θυμάμαι.
0: Για το μικρό κάπα και το μεγάλο κάπα από την Καπαδοκία.
1: Κάτσε, είχε έρθει στην Καλυθέα, μήπως.
0: Μπορεί να γίνεται και στην Καλυθέα, δεν θυμάμαι.
1: Κάπου είχε έρθει, σου λέω, τον είχαμε συνέντευξη.
0: Το μικρό κάπα και το μεγάλο κάπα από την Καπαδοκία, έχω φτάσει 35 χρονών. Δεν το έχω ξεπεράσει 30 χρόνια μετά ακόμα.
1: Σε κυνηγάει αυτό σε όλη τη
0: ζωή. Με κυνηγάει, δεν μπορούσα να το διαβάσω.
1: Το μικρό κάπα και το μεγάλο κάπα.
0: Από την Καπαδοκία. Ήταν ένα. Ξέρετε, είχαμε ανάγνωση στο δημοτικό, δεν ξέρω αν κάνουν ακόμα ανάγνωση τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε λοιπόν αυτό το κείμενο του Ευγένιου Τριβιζά, το μικρό κάπα και το μεγάλο κάπα από την Καπαδοκία. Εγώ δεν μπορούσα να αρθρώσω σωστά. Μην κοιτάτε τώρα που η άρθρωσή μου είναι εξαιρετική. Τότε δεν μπορούσα και του το είχα πει.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμόταν.
1: Δεν το θυμόταν.
0: Το μικρό κάπα και το μεγάλο κάπα από την Καπαδοκία. Εγώ το θυμόμουν.
1: Μπράβο.
0: Έλληνας καθηγητής εγκληματολογίας, ο Ευγένιος Τριβιζάς, και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Πριν προχωρήσω, καλούτσι κατά πας, πού να σε πάω, στη σύμπλευση θα σε πάω. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδί στο όνομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται συνήθως στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 67 0 84 555. Συνεχίζω.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Νιώθεις έτοιμος?
1: Ναι.
0: Θάνατη. 1860. Ανδρέας Μεταξάς.
1: Ανδρέας Μεταξάς σίγουρα θα είναι πατέρας του Ιωάννη Μεταξά.
0: Όχι.
1: Τι όχι?
0: Όχι.
1: Πώς το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Γιατί το ξέρεις?
0: Γιατί είμαι σίγουρη.
1: Είσαι σίγουρη?
0: Ναι.
1: Μήπως είναι πατέρας του Ιωάννη Μεταξά?
0: Όχι.
1: Τι είναι?
0: Θα πεις, θα δώσεις απάντηση, γιατί έτσι και έως.
1: Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Όχι. Κεφαλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός.
1: Σίγουρα από εκεί πήρε και ο γιος. Γράψε ποιον είχε πατέρα ο Ιωάννης Μεταξάς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε Γέρμας Φάρμ.
1: Σήμερα προσπαθεί, παιδιά, σήμερα προσπαθεί να μου αφαιρέσει βαθμούς.
0: Δεν προσπαθώ να σου αφαιρέσω βαθμούς. Πήγαινε Γέρμας Φάρμ και εγώ θα βρω. Πατέρας Ιωάννη Μεταξά.
1: Ναι. Γέρμας Φάρμ, το πεντανό στο κρεμπολίο μας στην Νέα Λευκή, γιατί τα παιδιά εκεί είναι τζιμανιά. Είναι ο Χασάπης της καρδιάς μου ο Λεβέντης. Είναι η Αγνή Θηρίο, ανήμερο. Είναι ο Ατσαλένιος. Ατσαλένιος λέω. Εντάξει, σειρά μου, 89 ΑΕΣΟ.
0: Ναι,
1: θα σέβεστε. Προσοχή όλοι. Προσοχή. Εντάξει. Έχω και φωτογραφίες και από μαυροδέντρη και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε μπράβο. Μου τις έστειλε.
0: Ο
1: δηλαδή,
0: πατέρας του Ιωάννη Μεταξά. Α, ολοκληρώσες.
1: Ολοκληρώσα.
0: Νέα Λευκή.
1: Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή. 82-810.
0: Παραγγέλνουμε τώρα. Πατέρας του Ιωάννη Μεταξά ήταν ο Παναγής Μεταξάς. Υπηρέτησε ως ανώτερος κρατικός υπάλληλος και διατέλεσε έπαρχος Ιθάκης στην περίοδο της γέννησης του Ιωάννη Μεταξά το 1871 δηλαδή.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: 1944.
1: Κάτσε λίγο να ακούσουμε Modern Love με David Bowie που σήμερα, όπως είπαμε, τον τιμούμε σαν εκπομπή.
0: Πρώτη διαδραστική συναυλία.
1: Η πρώτη διαδραστική συναυλία το ζήτησε η Αγνή Κανδύλη με Κονιάτη. Και ο κύριος Νίκος εδώ την καλημέρα μας. Μας στέλνει τον Ιάπωνα που συγκινεί τραγουδώντας ποντιακά το 40 μίλα κόκκινα. Τον έβγαλαν και τηλεόραση τώρα στην Θεσσαλονίκη στην έκθεση.
0: Ναι.
1: Χορεύει και ποντιακά, είναι και καθηγητής, μιλάει και ελληνικά. Ένας φοβερός Ιάπωνας.
0: Είδα ότι χόρεψαν και ποντιακά, ναι.
1: Βέβαια,
0: και οι Ιάπωνες.
1: Ναι, αυτός τους έμαθε, αυτός.
0: Μπράβο, πολύ ωραίες εικόνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοιες εικόνες που βλέπουμε είναι ωραίες. Λοιπόν, 1944. Λέλα Καραγιάννη.
1: Α, Λέλα Καραγιάννη, την ξέρω τη Λέλα Καραγιάννη. Λέλα Καραγιάννη, ναι. Λέλα Καραγιάννη ήταν. Πολύ μυστρία νομίζω. Ηρωίδα.
0: Ναι.
1: Κάτι ήταν.
0: Αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα.
1: Μα σου λέω, ήταν ηρωίδα.
0: Κατά τη διάρκεια της κατοχής που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς.
1: Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Είδατε τι έγινε, παιδιά, έτσι. 44% AFD. Τα πάμε.
0: Παναγία μου. 2000.
1: Δεν βγαίνει από το DNA τους μέσα. Δεν βγαίνει. Είναι μέσα στο DNA. Δεν.
0: 2000. Βασίλης Ραφαηλίδης.
1: Α. Και Βασίλη Ραφαηλίδη είχαμε στην εκπομπή. Αξέχαστη εκπομπή του στην R3 κάπου τη δεκαετία του 90. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Όταν είπε από την εκπομπή με καλεσμένους εκεί, ήταν δήμαρχος και τα λοιπά, είχε πολλούς στην εκπομπή του. Και μίλησε για αποβλακωμένους Καστοριανούς στη Γούνα. Γιατί τα παιδικά του χρόνια ο Βασίλης Ραφαηλίδης τα πέρασε στην Καστοριά, όπως ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Ο πατέρας του ήταν καθηγητής εδώ. Και ποιος ήταν κολλητός του φίλος?
0: Ποιος ήταν?
1: Ο Θανάσης ο Μπατσόπουλος. Χαιρετώ Θανάση Μπατσόπουλο, την καλημέρα μας κύριε Θανάση.
0: Έλληνας δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου φυσικά.
1: Πολύ δυνατός.
0: Ραφαηλίδη βρήκες, Καραγιάννη βρήκες, Τριβιζά βρήκες, Πίτερ Σέλερ βρήκες. Δεν βρήκες τον Παπαρηγόπουλο και τον Μεταξά που τους μπέρδεψες με τους μπαμπάδες τους.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Σοβαρά λάθη τα θεωρώ.
1: Σοβαρά λάθη.
0: Οπότε θα σου βάλω σήμερα ένα 17.
1: Αύριο με το καλό, παιδιά, Τετάρτη που έχει λαϊκή και μπαζάρια και βόλτες και αυτό.
0: Με ό,τι καλή στα Γκίκας Γιώργος θα κλείσουμε για σήμερα και οι προσφορές συνεχίζονται, μην το ξεχνάτε και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.
1: Αύριο, παιδιά, 9 η ώρα. Μην λείψει κανείς. Από μένα και την Έλενα.
0: Άντε, bye!
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος, ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο, θα μας πει κανένας?
12: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nikko.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey,

Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό

0: κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennas FM 93,6.
9: Hi, this is Ariana Grande.
10: I'm Dua Lipa. This is New Music
11: Show. What's up, guys? I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: It's all here. It's all here.
15: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
9: Σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
8: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11ης Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
12: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
11: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
12: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
11: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
12: Οι εγγραφές άρχισαν.
13: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
14: Τι μούτρα?
13: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
14: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
15: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
14: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
16: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Antennas FM 93,6.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: New Music Show και Γιάννης Μουτσίκας για 7η συνεχόμενη χρονιά. Θα είμαστε live μαζί σας από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μουτσίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αργέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
3: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.
7: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορριπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα
1: ντομάτα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
8: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς

0: χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
0: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
0: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
0: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
0: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
0: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
3: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5.259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
6: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό.

0: αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιουδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλα Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του λαογραφικού ομιλού Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
4: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
5: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
9: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
9: Οι εγγραφές άρχισαν.
10: πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
11: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
10: στιβαρές πόρτες,
11: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
10: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
11: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
10: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
11: Good Design by Nico.
10: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
11: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamar. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamar. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
14: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από

0: ηλεκτρικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της εφηλείας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 79 8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Antennes FM 93,6.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του.
7: Του.
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
11: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
12: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου, στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει.

0: μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου sleep coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
1: Άιντε κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670. 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Τελικά τι έγινε την άνοιξη του 5259 π.Χ. στο Δισπείο? Θα μας πει κανένας?
4: Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε. Με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, ο προϊστορικός οικισμός του Δισπυλιού ζωντανεύει ξανά. Σας περιμένουμε στην μερίδα παρουσίασης του νέου επισκέψιμου χώρου στις 10 το πρωί της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Λιμναίων στην Καστοριά. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.